σκεφτώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Τελευταία ημέρα του Μαΐου σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου. Μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής σήμερα, μία από τις κορυφαίες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Αλλά έχουμε και κάποιες φίλες και φίλους που γιορτάζουν. Πολύ σπάνια ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία, εμείς τα λέμε. Ερμία, Πετρονίλα, χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, εκπέμπουμε από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου σήμερα Κυριακή από τις 7 το πρωί, ζωντανή σύνδεση, ζωντανή εκπομπή μέχρι και τις 10. Συνεχίζεται βεβαίως και μετά το πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Όσοι καπνίζετε ακόμα, ευκαιρία να το κόψετε. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος. Γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Και όπως καταλαβαίνετε, μετά τα όσα στατιστικά εκπέμπουν οι επιστήμονες για τις ζημιές, τους κινδύνους που προκαλεί το κάπνισμα, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη όσοι από εσάς δεν το έχετε κόψει να προσπαθήσετε από σήμερα να το κόψετε μαχαίρι. Άπαξ διαπαντός. Κακό πράγμα το τσιγάρο και νομίζω ότι θα ξανανιώσετε όσοι από εσάς επιχειρήσετε και κατορθώσετε, γιατί θέλει και προσπάθεια, θέλει θέληση αυτή η απεξάρτηση και η ψυχολογική και η σωματική, θα δείτε πως θα νιώσετε διαφορετικά, άλλοι άνθρωποι. Πολλά τα μηνύματά σας, βλέπω ότι έχετε σκοθεί από νωρίς σήμερα το πρωί, σήμερα Κυριακή. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα ήδη από τις 7 η ώρα. Ποιες 7, από τις 5 η ώρα έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να επισημάνουμε. Συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, σχόλια, παρασκήνια, ρεπορτάζ, μα πάνω απ' όλα μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Γιατί αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου, η αμφίδρομη επικοινωνία παραγωγών, δημοσιογράφων με το κοινό, με τις ακροάτριες και τους ακροατές. Οικονομία, πολιτική, πολιτισμός, αθλητικά, πολλά, πολλά και διάφορα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπαγιάννης όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Απέναντί μου ο Γιώργος Τζιβελικίδης, στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα δυνατός, εδώ ακμαίος. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Το email επικοινωνίας studio@realfm.gr.

0: Λοιπόν, θα το ακούσουμε και στη συνέχεια αυτό το φοβερό τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο πριν διαβάσουμε μηνύματα. Τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: 794.000 794.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα. Τι να περιμένουμε.
1: Ναι, ήταν, είναι, βρέθηκε τόσο αριθμό. Και είναι επίσημο αυτό αυτός ο αριθμό. Ανακοινώθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από το Οικονομικό Επιτελείο. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται όλο το πλέγμα των νέων.
0: Τι να περιμένουμε, νέο πρόγραμμα, νέο σπίτι μου.
1: Ναι, κοίταξε, σήμερα εκπνέει η προθεσμία για το σπίτι μου 2 με την λογική τη αίτηση γιατί των αιτήσεων των αρχικών. Η σημασιοποίηση με τις τράπεζες έχει δώσει μέχρι 31 Αυγούστου. Άρα λοιπόν. Σε αυτή την κατεύθυνση το σπίτι μου 2 μπαίνει στην τελική ευθεία και η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως σου είπα, κλείνει οριστικά. Σε αυτό κλείνει, αλλά σχεδιάζει ήδη το διάδοχό του η κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που θα συνδυάζει την ανακαίνιση με ισχυρά φορολογικά κίνητρα, όπως η πλειοψηφία φοροαπαλλαγή, προκειμένου να ανοίξουν σχεδόν όπως το έπεσε στον αριθμό και στα 794.000
0: κλειστά σπίτια στην Ελλάδα.
1: Είναι απίστευτο πρόγραμμα. Ο σχεδιασμός, Γιάννη, στο νέο πρόγραμμα σπίτι μου, γιατί δεν λέμε ένα-δύο σπίτι μου μέσω ΕΣΠΑ, θα έχει φορολογικά ωφέλη για τους ιδιοκτήτες και βεβαίως μιλάμε για το καινούριο που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός για την κοινωνική αντιπαροχή. Ναι. Ήδη τα πρώτα οικόπεδα του οργανισμού. Αποσχόληση, πώς το λέμε, ΔΥΠΑ τώρα, ναι, έτσι, σε Παιανία, Πάτρα και Λάρισα και Σέρες είναι πλέον με την λογική του προγραμματισμού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κοινωνική αντιπαροχή, αλλά το ζήτημα ότι πλέον εδώ βρήκαμε μια λογική ευρωπαϊκή, το βάλε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Περακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, και εδώ μιλάμε. Τα μοντέλα που ίσχυσαν θέλει να ανταλλάξει την εμπειρία με την Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία και, ναι, και Κροατία.
0: Ναι, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Χριστόπουλο, γιατί ξέρετε, πολλά μοντέλα είναι διαφοροποιημένα ανάλογα με τις χώρες που εφαρμόζονται. Δεν είναι δηλαδή τα χαρακτηριστικά των χωρών όλα τα ίδια.
1: Ναι, ναι, η Ισπανία για παράδειγμα έχει πολύ περιορισμό στο Airbnb και κρατική κατασκευή προσιτών κατοικιών. Ναι. Η Ιρλανδία αντίθετα. Το house fall, όπως το λέει, και με κρατικές επιδοτήσεις. Η Κροατία αυξημένη φορολογία στα κενά. Αυτά είναι προκλήσεις, είναι μάλλον ανταλλαγή εμπειριών και το τόνισα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ολοκλήρωσες.
1: Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα στην ίδια κατεύθυνση πάμε να δούμε το δημοσιονομικό και μέσα από μια αναγνώριση θα είναι είδηση αν τελικά το επιβεβαιώσουν ότι πλέον και η τρίτεκνη είναι πολύτεκνη, Γιάννη, και προς αυτή την κατεύθυνση το εστιαστικό είναι συνδυασμένο με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και πάμε τώρα στο ανακαινίζω νοικιάζω και πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ένα νέο κύκλο και μάλιστα σε αυτές τις μήνες τώρα, δηλαδή θα αρχίσουν οι αιτήσεις. Η επιδότηση εδώ φτάνει ως το 95% και ως 36.000 κόστος, ενώ το προηγούμενο ήταν πολύ μικρό το ποσό.
0: Ναι.
1: Και στην οικονομία καλύπτονται υδραυλικά, μπάνια, κουζίνες, μερεμέτια. Υποχρεωτική μακροχρόνια βέβαια μίσθωση για τα 3 χρόνια. Δηλαδή τετραπλασιάζει τα κονδύλια.
0: Ναι.
1: Και πρέπει στους ιδιοκτήτες να φτιάξουν τις βασικές λειτουργικές υποδομές του παλιού του ακινήτου.
0: Αιτήσεις μπορείτε να καταθέσετε στο stegasi.gov.gr, στέγκαση, δηλαδή με G και με J και I στο τέλος. Στέγκαση. Ναι.
1: Στην επικαιρότητα, μια και τα θίγουμε την φορολογική επικαιρότητα, και όχι μόνο, είναι και το Εθνικό Μητρό Παροχών. Πρόκειται για την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η εκδοτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών. Μέχρι τώρα το κράτος δεν είχε, Γιάννη, μια ενιαία εικόνα, καθώς τα επιδόματα μοιράζονταν από τον ΟΠΕΚΑΤΗ, ΔΥΠΑ, τα Υπουργεία κλπ. Τώρα θα γίνεται μια κεντρική καταγραφή και θα δημιουργείται ένας ψηφιακός φάκελος παροχών για κάθε πολίτη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα είναι ένας ξεκάθαρος στόχος.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Για να βγει οριστικό τέλος, ξέρεις, καταχρήσεις, διπλές πράξεις κλπ. Είναι καλό αυτό.
0: Φυσικά.
1: Για να πάνε εκεί τα λεφτά που εκεί πράγματι που έχει ο
0: καταναλωτής.
1: Δηλαδή το προφέρει. για να σου δώσω αν πρέπει να έχεις και ένα και δύο. Γιατί εδώ
0: ωραία, κατανοητό. Πες μας πώς πάει η κατάθεση, η υποβολή μάλλον των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ικανοποιητικά, πολύ ικανοποιητικά. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι 15 Ιουνίου όσοι υποβάλλουν τη δήλωση έχουν δυνατότητα να πάρουν την έκπτωση 3%. Πάντοτε βέβαια την προϋπόθεση να πληρωθεί ο φόρος υπάρχουν 31 στο τέλος Ιουλίου. Και όσοι δεν κάνουν και αυτό την προγραμματικότητα θα πάρει στο καταληκτικό με το 2% στις 15 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Ο αριθμός των δηλώσεων και καλά αντέχει ο λογιστής, παντός καιρού, ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον...
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Άνοιξε Γιάννη και μια είδηση να το πούμε στους ακροατές μας. Άνοιξε και η εφαρμογή για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και όχι μόνο του 24, γιατί τώρα κάνουν τις δηλώσεις του 25 εισοδήματα. Άνοιξε λοιπόν και εκεί, γιατί όπως ξέρεις, όταν υπάρχουν αναδρομικά γίνεται
0: τώρα
1: η δήλωση για το χρόνο που ανάγουν.
0: Ο φίλος εδώ, ο Ανδρέας ο Καραγκούνης, καλημέρα Ανδρέα. Μου στέλνει ένα ερώτημα, εντάξει δεν ήθελε να πω το επώνυμό του, αλλά το διάβασα μετά αυτό. Ο Ανδρέας ο φίλος ακροατής, ξεχάστε το επώνυμο. Θέλει να μάθει για τα αφορολόγητα ως ΕΚΑΝ. Πρέπει να δηλώνονται και κατά την αγορά ή μόνο στην εξαργύρωση, όποτε αυτή γίνει και τι έντυπα χρειάζονται για τη δήλωση, ρωτάει ο φίλος ο Ανδρέας.
1: Ο ομόλογος ΕΚΑΝ είναι αυτή η απαλλαγή με την.
0: Ναι. Πρέπει να δηλώνονται.
1: Πρέπει να δηλώνονται, είναι αφορολόγητα όμως.
0: Πρέπει λοιπόν να δηλώνονται και κατά την αγορά ή μόνο στην εξαργύρωση.
1: Και κατά την αγορά, οι τόκοι και μάλλον τα υπεραξίες κλπ. Είναι αφορολόγητες. Πρέπει να δηλώνονται γιατί αυτά έχουν τεκμήριο. Δεν απαλλάσσονται της φορολογίας υπεραξίες και οι τόκοι.
0: Χρειάζονται κάποια ειδικά έντυπα να προσκομίσει για τη δήλωση, ο Ανδρέας.
1: Τη βεβαίωση του παρόχου και το θέλει εκεί μια προσοχή το κάνει ο λογιστής, γιατί είναι με όρους και κάποιες δυσκολίες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές, αλλά είμαστε εδώ πάντοτε στη βοήθεια και μέσω της εκπομπής σου δεχόμαστε και εμείς τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ανδρέα, αν θέλεις κάποια εξειδικευμένη βοήθεια, στείλε μας email να το στείλω εγώ στον κύριο Χριστόπουλο, να το προωθήσω για να σου απαντήσει. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα. Λοιπόν, απάντησε ο Γιώργος και στο μήνυμα του Ανδρέα. Είπαμε, Ανδρέα, αν θες κάποια εξειδικευμένη ερώτηση επιπλέον, στείλε μου μήνυμα, θα το προωθήσω εγώ στον κύριο Χριστόπουλο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες.
2: Κυριακή καρδιά μου βάζει τα γιορτίνα της και ρίχνει στο ποταμί όλα τα βασιλιά.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη. Χρόνια πολλά για την Πεντηκοστή σήμερα. Τιμάει η εκκλησία μας την Πεντηκοστή. Ο παλιός φίλος, ο οικονομολόγος, ο κύριος Βασιλάκης. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, να είστε καλά, κυρία Θεανό. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Εύα Δελούδη που στέλνει την καλημέρα της. Εύχεται καλό μήνα Ιούνιο για αύριο και όμορφο καλοκαίρι. Εύχομαι υγεία και αγάπη και πολύ πολύ ραδιόφωνο. Πρωινό Σαββατοκύριακο με Γιάννη Παπαγιάννη και μου στέλνει ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Ερέτρια Τσέβιας πριν την Πανσέλινο χθες το βράδυ. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο. Καλημέρα και καλό μήνα για αύριο. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Λάμπρο, την καλημέρα μας. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Πάλι σίγουρος εμφανίζει το Αταμάν για το πρωτάθλημα. Λες να μην κατέβουμε. Πέρα από την πλάκα, νομίζω σε καλό δρόμο είμαστε. Ελπίζω η αλαζονία μας τρέφει. Ο Αταμάν είναι λίγο περίεργο πρόσωπο, ε. Έκανε κάτι δηλώσεις. Χθες πάλι δεν το βλέπω για πολύ πάντως. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από την. Πορεία του Παναθηναϊκού στους τελικούς του πρωταθλήματος, αλλά για του χρόνου τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα για τον φίλο μας τον Τούρκο, τον Αταμάν. Ή όπως τον λένε κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αχταρμάν. Καλημέρα στον υπονάβαρχο, τον κύριο Κώστα Πιταρά. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά, θα διαβάσω αργότερα το μήνυμά σου, είναι αρκετά μεγάλο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Την καλημέρα μου στον Ανδρέα την είπα. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή Κυριακή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα και στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο.
2: Μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί.
0: Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στην Τίνα. Να είσαι καλά, Τίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Παναγιώτα. Καλημέρα Παναγιώτα και σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα και στο Φίλιππο, τον παλιό φίλο, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από το Λονδίνο. Να είσαι καλά, Φίλιππε.
2: βόλα στο χέρι.
0: Έγινε χαμός θες μετά την κούπα που σήκωσε η Παρί. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι. Τα έκαναν λαμπόγιαλο εκεί οι φίλοι μας. Όχι Γάλλοι, γιατί μόνο Γάλλοι δεν ήταν αυτοί. Μάλλον Γάλλοι είναι πολιτογραφημένοι, αλλά μετανάστες. Πάνω από 400 προσαγωγές, δεκάδες συλλήψεις, οδοφράγματα, συγκρούσεις με την αστυνομία, μεγάλη ένταση στους δρόμους του Παρισιού. Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία λόγω των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League απέναλτι από την Παρί να τα κάνουν γης μαδιάμ εκεί στο κέντρο του Παρισιού, και όχι μόνο. Και στα Μπαντλέ, στα προάστια, έγιναν μεγάλα επεισόδια και η αστυνομία προχώρησε σε εκατοντάδες συλλήψεις και προσαγωγές. Η Παρί σήκωσε την κούπα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κέρδισε την Arsenal σε απέναλτι 4-3. Και η Arsenal ακόμα δεν έχει πάρει Champions League ή κύπελο πρωταθλητριών. Ενώ για παράδειγμα η Liverpool έχει πάρει 4-5. Έχει πάρει 6. Η Manchester United έχει επίσης. Η Chelsea έχει επίσης. Η Nottingham παλαιότερα έχει ένα κύπελο πρωταθλητριών. Η Aston Villa. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ομάδες στην Βρετανία που έχουν σηκώσει την κούπα, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κούπα σε διασυλλογικό επίπεδο, όπως είναι το Champions League και παλιότερα το κύπελλο πρωταθλητριών. Η Arsenal δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής και δεν τα κατάφερε ούτε χθες. Προηγήθηκε στο 6 με γκολ του Havertz, ισοφάρισαν με πέναλτι οι Γάλλοι, οι Παριζιάνοι, με τον Ντεμπελέ στο 65ο λεπτό. Ήταν μια μάχη δύο πολύ μεγάλων πρωτευουσών, δύο μητροπόλεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παρίσι εναντίον Λονδίνου και Λονδίνου εναντίον Παρισιού. Τέλος πάντων, τον νικητή τον θυμούνται όλοι. Τον ηττημένο κανένας. Λένε οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας, και έχουν δίκιο ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Η Παρί σήκωσε την κούπα. Ελάχιστοι θα θυμούνται ότι κέρδισε 4-3 στα πέναλτι. Όλοι θα θυμούνται ότι σήκωσε την κούπα το 2026 στην Βουδαπέστη, στο γήπεδο Φέρεντς Πούσκας. Έχουμε δει και καλύτερους τελικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει παίχτηκε ποδόσφαιρο, χάθηκαν ευκαιρίες, δύναμη, ταχύτητα και πάθος, πολύ πάθος. Από τις αντιδράσεις τους έδειγναν οι Άγγλοι να το θέλουν περισσότερο και είναι λογικό, δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το Champions League, αλλά τελικά πάλι στα χέρια της Παρί πήγε η κούπα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Ηλία, τον οδηγό απορριμματοφόρου, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, οι παράξενες και περίεργες ειδήσεις ακούμε καθημερινά, όμως η πιο ανησυχητική είναι όταν μια γιορτή του αθλητισμού μετατρέπεται σε βία ή οπαδική εξάρτηση. Ο αθλητισμός οφείλει να ενώνει, όχι να διχάζει και να γίνεται αφορμή για τυφλή ή βία. Αν δεν μάθουμε να χάνουμε και να κερδίζουμε με αξιοπρέπεια, θα συνεχίσουμε να χάνουμε όλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Να σε καλά, Αβραάμ Αβραμίδη.
2: Και το κοιτώ και δεν μιλώ.
0: Προσέξτε, δεν έγιναν επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Ήταν κολέγιο, εκκλησία το γήπεδο. Επεισόδια έγιναν κυρίως από μετανάστες στο κέντρο και στα προάστια του Παρισιού, όπως είχαν γίνει και πέρσι. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα Γιάννη και καλή μας Κυριακή. Βροχή σήμερα και δρόσεις, δόξα τω Θεώ, μετά από δύσκολη εβδομάδα καύσωνα. Ο Χάρης είναι στην Βρετανία, ζει στη Βρετανία, στο Μάντσεστερ, και έχει βιώσει όλο αυτό το αφόρητο κύμα καύσωνα με έντονη υγρασία στη Βρετανία. Καλημέρα φίλε Χάρη.

0: Σωστά το επισημαίνει εδώ ο φίλος ο Νίκος. Οι δύο μεγάλοι σύλλογοι στη Βρετανία είναι η Liverpool και η Manchester United. Έτσι είναι. Αυτοί έχουν και τους περισσότερους τίτλους. 40 πρωταθλήματα και οι δύο. Arsenal πιο πίσω. Chelsea ακόμα πιο πίσω. Δεν το συζητάμε. Η Everton έχει 9 πρωταθλήματα. Οι παραδοσιακές δυνάμεις είναι αυτές. Η City έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια σημαντικά. Έχει 6 πρωταθλήματα. Και ένα Champions League. Γενικώς και ειδικώς στο Βρετανικό νησί πέφτουν πολλά χρήματα. Οι περισσότερες ομάδες έχουν πουληθεί σε Καταριανούς, σε Σαουδάραβες, σε Λιβανέζους, σε Αμερικανούς. Δεν υπάρχει αυτό το παραδοσιακό της ιδιοκτησίας, της ατομικής ιδιοκτησίας από Βρετανούς επιχειρηματίες ή εφοπλιστές. Είναι ξένα κεφάλαια τα περισσότερα που έχουν μπει στο αγγλικό ποδόσφαιρο και μιλάμε για μετεγγραφές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον δικηγόρο, τον Ιωάννη Κιμιονή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Η επωνυμία Ελλάς, κατά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κτλ., πέραν της ειδικότερης εκλογικής νομοθεσίας για την κατάθεση του καταστατικού στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, δεν επιτρέπεται η χρήση κατοχυρωμένων με νόμο σημάτων επωνυμιών και διακριτικών τίτλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, όπως το Ελλάς της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει κατοχυρωθεί από το νόμο 1481 του 1984. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι εγνωσμένες ποιότητας συνεργάτες του, όπως το Ινστιτούτο Φλωρεντίας για τις συλλογικές άδειες, μάλλον καλλιτεχνίζουν, διότι ζήλεψαν το συγκρότημα των πολλής αστυνομία. Και ο Αλέξης θέλει να είναι ο Sting της υπόθεσης. Το χειρότερο είναι ότι στη μένα αγγλική το Sting σημαίνει σφίκα. Στη δε γαλλική γλώσσα το Ελλάς, Ελλάς δηλαδή, με ας, με H, σημαίνει αλίμονο. Μάλλον κάτι ξέρουν οι Γάλλοι. Ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ σήμερα κατά πόσο το όνομα αυτό θα γίνει αποδεκτό από τον Άριο Πάγο. Κοίταξε, στη χειρότερη, επειδή είσαι καλός νομικός, θα αλλάξει την επωνυμία του κόμματός του. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Σάνση. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νίκο, την καλημέρα μας. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Ήθελα να διαβάσω το μήνυμά της. Μου έστειλε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα η κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή. Με φωτογραφία. Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Και αύριο του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Χρόνια πολλά και καλό μήνα για αύριο. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Υπέροχη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Επιτέλους Χαλκιδική για το καλοκαίρι. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος ο Μαργαρίτης από τη Στουτγκάρδη. Μάλλον κατάλαβα ότι ήρθε στην Ελλάδα, Χαλκιδική Μαργαρίτη. Να περάσει όμορφα, αγαπητέ φίλε. Να χαρείς φίλους, συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα και να κάνεις και τις βουτιές σου. Πάντως μου έλεγε η κόρη μου η Κατερίνα χθες που έκανε ρεπορτάζ ότι πήγε στο Καβούρι για ανάγκες τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο χθες. Σήμερα σίγουρα θα έχει περισσότερο επειδή είναι Κυριακή. Άλλωστε δεν έχουν τελειώσει ακόμα εξετάσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια. Δεν έχει πάρει τις άδειες του ο κόσμος. Ότι η θάλασσα εδώ στο Αιγαίο ήταν μπούζι, 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγοι έμπαιναν μέσα. Οι πιο τολμηροί. Την Ελένη από Θεσσαλονίκη την καλημέρισα, έτσι, την καλημέρασα. Ναι. Πάει και η Νέα Αριστερά. Καλά 40. Πάνε και αυτοί. Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, όπως θα θυμάστε, δεν προέκυψε ως κόμμα από τις εθνικές εκλογές. Η Νέα Αριστερά προέκυψε από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει επί Κασελάκη. Μας αποχαιρετούν οι φίλοι μας εκεί από τη Νέα Αριστερά. Την Τρίτη διαλύεται η κοινοβουλευτική της ομάδα. Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος. Όλοι αυτοί ανεξαρτητοποιούνται με την ελπίδα ότι θα τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας στο μαγαζί. Στο καινούριο μαγαζί. Πολύ αμφιβάλλω αν θα τους πάρει όλους αυτούς. Όπως αμφιβάλλω αν θα πάρει και κάποιους άλλους. Τον Νίκο Παπά, την κυρία Δούρου. Το Μπολάκι σίγουρα όχι. Τον κύριο Τόσκα και άλλους αρκετούς τους οποίους είχε κάνει υπουργούς όταν ήταν στην κυβέρνηση τότε. Την τετραετία εκείνη, 2015-2019. Φαίνεται ότι δεν τους θέλει. Και άλλους αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ακούσατε χθες τον κύριο Ρήγα, τον Πάνο Ρήγα, πολύ έμπειρο στέλεχος, πρώην υπουργό, μέλος πολιτικής γραμματείας, τι είπε σε εμάς εδώ, ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει σε κρεμότητα τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος. Θα παραμείνει πρόεδρος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθεί, θα πάει στον Τσίπρα, τον θέλει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα σχέδιο κάποιοι να κρατήσουν ζωντανό τον ΣΥΡΙΖΑ, να μην αναστείλει δηλαδή τη λειτουργία του. Και η τάση, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, η εσωκομματική τάση που θέλουν το μαγαζί ανοιχτό, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να προτείνουν την κυρία Ρένα Δούρου για πρόεδρο του κόμματος. Να κατέβει δηλαδή αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με πρόεδρο την κυρία Ρένα Δούρου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ανταποκριθεί. Αλλά αν πιάσει πάνω από 3% θα μπει στην επόμενη Βουλή. Έτσι είναι πολύ πιθανό να δούμε στο σενάριο αυτό και τον Τσίπρα στην επόμενη Βουλή με το δικό του κόμμα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή με ένα ξεχωριστό διαφορετικό κομματικό και κοινοβουλευτικό σχηματισμό. Αυτά μένουν να τα δούμε. Να τα δούμε όμως στην πορεία. Η κυρία Λούκα Κατσέλη τα έχει σπάσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κοντζιάς τα έχει σπάσει χοντρά. Έχει εκδώσει μια σειρά από αναρτήσεις και σχόλια διόλου κολακευτικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι δεν μονιάζει εκεί η ιστορία αυτή στην αριστερά και ότι ο καθένας ή κάποιοι από αυτούς θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Θα έχουν ενδιαφέρον από εδώ και πέρα οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, φίλες και φίλοι, με την έννοια ότι εμείς δεν θέλουμε σταθερότητα, με την έννοια των σταθερών κομμάτων, αλλά δημιουργία νέων κομματικών σχηματισμών που βολεύουν και το πολιτικό ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Φαίνεται ότι τα δύο νέα κόμματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε, μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα στην πορεία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δείχνουν ότι το ένα θα είναι στη δεύτερη θέση αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Το Πασόκ είναι σε κατηφόρα και παλεύει με την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κοντά στο 10%. Μεγάλες απώλειες για τα κόμματα της πλεύσης ελευθερίας και για την ελληνική λύση. Πολύ μεγάλες, αλλιεύει ψηφοφόρους εκεί η κυρία Καριστιανού. Μετά τις 9 θα βγάλουμε σήμερα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τηλεφωνικά, θα του πάρουμε συνέντευξη. Για να δούμε τι λέει για όλη αυτή την ιστορία με τους δημοσκόπους. Ξέρετε, έχει χοντρίνει το πράγμα. Έχουν εκδώσει δημοσκόπη ανακοίνωση κατά του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δουδονής δημοσιοποίησε το εξώδικο που του έστειλε η δημοσκοπική εταιρεία Real Pulse με αφορμή τα σχόλια που κάνουν στο ΠΑΣΟΚ. Μα και εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι. Είναι λίγο, πώς να το πω, αραξιόπιστη. Όσο καιρό ήταν δεύτερη, βολεύονταν με αυτή την συνθήκη και με αυτό το δεδομένο. Δεν έβγαζαν ούτε ανακοίνωση για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όλα καλά. Ας προηγείται και με 30 μονάδες Νέα Δημοκρατία. Τώρα που τους εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις τρίτους, τέταρτους, άλλες τρίτους, άλλες δημοσκοπήσεις τέταρτους, τώρα θυμήθηκαν ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αναξιόπιστες. Τελικά μήπως δεν είναι αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις, αλλά είναι αναξιόπιστα τα κόμματα, λέω εγώ τώρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κομμάτων, γιατί όλα τα κόμματα συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τα μηνύματα που έρχονται από τον τουρισμό, να ξέρετε, είναι πολύ καλά για τον Απρίλιο. Ο Μάρτιος ήταν κάτω, είναι φυσιολογικό, άρχισε τον Μπάπα Μπούπα στο Ιράν. Φαίνεται ότι είναι αυξημένες κατά 8% οι θέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες τον Απρίλιο. Ο Μάιος πάει ακόμα καλύτερα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά όταν έχουμε τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε. Με συνεντεύξεις, παρασκήνια, μηνύματα ακροατριών, ακροατών, όλα αυτά μαζί.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: TRT 95,1 FM Stereo. Καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Επεισοδιακή πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ωστότο πως άξιος επιπλέον επιθυμεί πιο σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και αλλαγές σε διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανορθωτικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή, της 50ης σήμερα. Θα πούμε τα του πολιτικού ρεπορτάζ, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε συνδυασμό και με τα ρεπορτάζ και το πρωτοσέλιδο της Real News. Εσείς οι πρωινοί ακροατές εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί, πρέπει να το πω. Όλοι εσείς που διάβασα τα μηνύματά σας, σηκωθήκατε πρωί Κυριακής, φτιάξατε το καφεδάκι σας, διαβάζετε την εφημερίδα σας, μας στείλατε την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις, εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί ακροατές. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε πάντα να είμαστε ευγενικοί και να είμαστε και ευχαριστημένοι για αυτή την επικοινωνία και να σας στέλνουμε πάντα την αγάπη μας και να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε είστε υποχρεωμένοι πρωί-πρωί να σηκωθείτε Κυριακής και να στείλετε μήνυμα στον Real FM για την εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη. Επειδή όμως δεν είστε υποχρεωμένοι αλλά το κάνετε, σας ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας. Είναι ωραίο, είναι ευγενικό να ακούσει ένα ευχαριστώ από ανθρώπους τους οποίους στηρίζεις. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος γιατί δεν γράφω διάφορα πολιτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Παύλο μου, γιατί να το κάνω? Τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως το Facebook, αλλά και τα άλλα τα οποία έχω εγώ στη διάθεσή μου για μένα προσωπικά, ανεβάζω άλλα πράγματα πιο χαλαρωτικά. Ό,τι έχω να πω το λέω με την υπογραφή μου και με το ονοματεπώνυμό μου και εδώ στο Real FM τόσα χρόνια με τη δική μου εκπομπή. Και στο Action 24 κάθε πρωί 8 με 8.30 στο Action 24 με το ονοματεπώνυμό μου και τη φατσούλα μου. Στο site μου, το φήματρο, ό,τι θέλω το γράφω επώνυμα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, ο πολίτης καλά κάνει και ασχολείται με όλα αυτά, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τα σχολιάσει όλα αυτά από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ όμως το κάνω αυτό. Θέλω να σου πω ποια είναι η διαφορά του ενός από τον άλλο. Ο πολίτης χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και για πολιτικούς ή άλλου είδους λόγους. Και καλά κάνει. Ο δημοσιογράφος δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Πέρα από τις άλλες δραστηριότητες τους, οι κυνηγοί χαλκού και μετάλλων από την ευπαθή κοινωνική ομάδα πουλάνε την πραμάτια στις 5-10 επιχειρήσεις που την αγοράζουν το κράτος με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρχές δεν μπορεί να σταματήσει και να ελέγξει αυτό το αλυσβερίσι. Σοβαρά, αλήθεια, γίνεται χαμός, αγαπητέ φίλε, και έχεις απόλυτο δίκιο. Έπιασαν κι άλλους.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο άσχημο μήνυμα από κάποιο τροχαίο. Δυστυχώς στις Κυριακές ξεκινάμε εκπομπή και έρχονται από την αστυνομία δελτία τύπου για κάποιο θανατηφόρο τροχαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια δυσάρεστη είδηση. Τώρα, σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο φίλος ο Γιάννης, να σας πω ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε Καρδίτσα και Λάρισα. Για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, τα κέρδη της συμμορίας αυτής, των Ρωμά αυτών, ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έκλεβαν το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Για να δείτε πόσο οργανωμένο ήταν το κόλπο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 25 άτομα και ταυτοποίησαν άλλα 4, τα οποία αναζητούνται. Οι δράστες τις βραδινές ώρες πήγαιναν σε αγροτικές περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας και έκλεβαν το χαλκό από τους μετασχηματιστές και τα καλώδια του δικτύου. Αφαιρούσαν μέχρι και τα καλώδια που κατέληγαν στις γεωτρήσεις των χωραφιών των ανθρώπων που είναι εκεί, αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους αγρότες που δεν μπορούσαν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Μάλιστα, αγρότες καταγγέλουν πως την ίδια μέρα που ο ΔΔΕ πήγαινε το τεχνικό, η τεχνική υπηρεσία, τα συνεργεία και κατασκεύαζαν, έφτιαχναν μάλλον ξανά το μετασχηματιστή, λίγες ώρες μετά πάλι μέλη του κυκλώματος έκλεβαν ξανά το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Έγιναν ανακοινώσεις από την περιφερειακή διαστημική διεύθυνση της περιοχής. Από την αστυνομική διεύθυνση, η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλίας, χθες το απόγευμα. Η καθοριστική συνδρομή ήταν της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Βορείου Ελλάδος. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ η συνολική ζημιά. Φανταστείτε πόσο χαλκό είχαν κλέψει. Τώρα, άλλο ένα αστυνομικό θέμα είναι το ότι η μητέρα και σύντροφος προφυλακίστηκαν με απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ξέρετε, για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του παιδιού και ο εισαγγελέας με τον ανακριτή τους έστειλε στην Μπουζού. Ευτυχώς το παιδάκι έχει αποσωληνωθεί, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή. Με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, το είχαν κάνει μαύρο το παιδάκι από το ξύλο. Και ακούστε την είδηση που πραγματικά είναι για να σου πέφτει τα μαλλιά, να σου πέφτουν τα μαλλιά. Όλοι βουτάμε στη θάλασσα, όλοι έχουμε δει βίντεο με κάποιο δελφίνι, κάποιο μικρό καρχαρία, και όχι λευκούς καρχαρίες, δεν έχει τέτοιους η Ελλάδα. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικό, γιατί υπάρχουν λιλουόμενοι ως αυτόπτες μάρτυρες. Χθες το μεσημέρι, πολλοί κόσμος λιλουόμενοι, εκατοντάδες λιλουόμενοι που πήγαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή της Αρκίτσας, τι είδαν νομίζετε μέσα στη θάλασσα? Άμεσα σήκωσαν τα κινητά τους και τα κατέγραψαν όλα όσα έβλεπαν. Αγριογούρουνο. Να κολυμπάει στη θάλασσα και να βγαίνει στην ακτή, στα χαλικάκια της ακτής. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά? Έχουν καταγραφεί βίντεο, υπάρχουν παντού στα κοινωνικά δίκτυα και στα μεγαλύτερα sites. Στην παραλία της Κουβέλας, το τετράποδο να βγαίνει από τη θάλασσα, να κολυμπάει και να βγαίνει από τη θάλασσα, τεινάζοντας μάλιστα και, τις τρίχες οι οποίες ήταν γεμάτες νερό, όπως κάνουν και οι σκύλοι περίπου αυτή την κίνηση. Το είδαμε και αυτό, αγριογούρουνο στη θάλασσα λοιπόν. Χθες βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τη διακοπή ρεύματος που καταγράφηκε χθες το απόγευμα σε περιοχές του Νέου Ηρακλείου και του Αμαρουσίου. Μάλιστα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τον τελικό του Champions League, γιατί δεν είχαν ρεύμα. Αποκαταστάθηκε περίπου στις 10 η ώρα η βλάβη.
1: Τόσο και εσύ πάλι πόσο.
0: Χθες έγινε και η πρεμιέρα στα νέα ελληνικά των πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ. Από Δευτέρα συνεχίζονται τα μαθήματα. Για καλά διαβασμένους ήταν τα θέματα, λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση των θεμάτων αυτών. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια δυσάρεστη είδηση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Παλιός ακροατής, δυνατός. Καλημέρα, Μπάμπη. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Κυριακή. Να σε καλά, φίλε μου Γιάννη, να σε καλά. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, μια που ανέφερε τις κινήσεις της κυρίας Ζούρου και θυμηθήκαμε το μάτι, ας σταθούμε και στην τελεσίδικη καταδίκη για την τραγωδία που σημάδεψε 104 οικογένειες και ολόκληρη τη χώρα. Γιατί πίσω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και συγγενείς που 7 χρόνια μετά εξακολουθούν να αναζητούν δικαίωση και απαντήσεις. Πράγματι, χθες τελεσιδίκησε η απόφαση. Βέβαια, δεν ήταν μέσα σε αυτούς οι οποίοι καταδικάστηκαν η κυρία Ζούρου. Αθώθηκε. Αυτό που λες, φίλε Στέλιο, έχεις δίκιο. Δεν θα υπήρχαν τόσες κλοπές χαλκού από Ρωμά αν δεν υπήρχαν κλεπτά αποδόχοι. Πόσους κλεπτά αποδόχους έχει πιάσει η αστυνομία? Κανέναν. Σχεδόν κανέναν, αν θέλεις να επιβεβαιώσεις αυτό το οποίο λες. Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω ότι αυτή την αλήθεια την ξέρουν όλοι. Τα κλέβουν γιατί τα μεταπολούν. Και αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Χρήστο. Στα πολιτικά, φίλες και φίλοι, περιμένουμε νέες δημοσκοπήσεις και από το κανάλι μου, το Action 24, με την Opinion θα βγει η δημοσκόπηση, και από άλλα κανάλια θα τρέξουν πανελλαδικές δημοσκοπήσεις για να δούμε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και 10 μέρες μετά, 15 από την ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Κριστιανού, πώς προδιαγράφεται το πολιτικό σκηνικό. Η στρατηγική Μητσοτάκη είναι συγκεκριμένη. Μεθαύριο Τρίτη καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία. Σας είπα και χθες ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει περιοδίες σε όλη την χώρα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Το έχει, το σκέφτεται, το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Υπάρχουν εισηγήσεις από συνεργάτες και συμβούλους να πάει στη ΔΕΘ και εκεί να ανακοινώσει εκλογές, ή κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, και οι εκλογές να προκηρυχθούν για Σεπτέμβριο ή το αργότερο Οκτώβριο. Αλλά όλα αυτά δεν θα τα αποφασίσει από τώρα. Θα τα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο και την επιστροφή όλων από τα μπάνια του λαού, από τις διακοπές του Αυγούστου. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένας χρόνος περίπου 2-2,5 μηνών, που αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες, θα πάρθουν και οι αποφάσεις από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Αυτό που καίει την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε, και το μέγαρο μαξί μου, είναι να μην δοθεί η εντύπωση των διπλών εκλογών, της διπλής κάλπης. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δοθεί η εντύπωση της διπλής κάλπης, πολλοί θα πούν, α, έλα μωρέ, εντάξει, αφού υπάρχει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να ας καθίσω καναπέ στην πρώτη, ας μην πάω να ψηφίσω ή ας ψηφίσω κάτι άλλο. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη, αναφέρομαι στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Να στείλω μήνυμα και στην επόμενη κάλπη βλέπουμε. Αυτό είναι το σενάριο τρόμου για την κυβέρνηση. Το σενάριο που δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουν συσπήρωση και πανστρατιά από την πρώτη κάλπη. Θέλουν δηλαδή να τελειώσουν με το σενάριο των δεύτερων εκλογών, άσχετα αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, που από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρο θα προκύψουν, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Θέλουν λοιπόν να πάει κόσμο στις κάλπες, τουλάχιστον αυτοί που τις τελευταίες εκλογές, και στις πρώτες και στις δεύτερες τελευταίες εκλογές, ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μαξίμου. Το 41%, αν όχι όλο, ένα μεγάλο ποσοστό του 41% να πάει ξανά στις κάλπες. Αυτό λένε στην κυβέρνηση, αυτό λένε στο μέγαρο Μαξίμου. Προκύπτει και από το γεγονός ότι οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατά κύριο λόγο έχουν μετακινηθεί στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, στην ζώνη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, και δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Σας μεταφέρω τι λέει το ρεπορτάζ και τι λένε στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γκρίζα ζώνη, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, προέρχονται κατά κύριο λόγο από το κυβερνών κόμμα. Γιατί προέρχονται? Διότι πάρα πολύ απλά το κυβερνών κόμμα, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, δημιουργεί φθορά και απογοήτευση. Πάντως, από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, από μετρήσεις που έχουν κάνει, δεν είναι τόσο αισιόδοξοι πως Στις επόμενες εκλογές, είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, θα προκύψει μεγάλη συμμετοχή. Το αντίθετο, μου λένε. Από τα στοιχεία τα οποία έχουν μέχρι τώρα, δεν προκύπτει μαζική συμμετοχή, ειδικά από νέα πρόσωπα, από νέους ανθρώπους, στις επόμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε η εικόνα αυτή θα αλλάξει. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές, τόσο το καλύτερο. Τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα μην νομίζετε ότι

0: δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Αν δεν έρθει δεύτερος, θα προσπαθήσει να χτίσει το κόμμα αυτό, να διαμορφώσει το πλαίσιο εκείνο για να ανέβει σε ποσοστά το κόμμα αυτό. Στόχος του είναι βέβαια η δεύτερη θέση, ώστε να εισπράξει όλη την αντιμητσοτακική, αν θέλετε, μήνυ στις δεύτερες εκλογές, όποτε αυτές καν γίνουν. Αλλά αν το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το βράδυ με τον αρχηγό, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ από στελέχη του Πασόκ σε σωκοματικό επίπεδο, την κρίνια που θα αναπτυχθεί, ο προβληματισμός και ενδεχομένως και οι τάσεις ανατροπής του αρχηγού του Πασόκ. Όλα αυτά θα κριθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό το Πασόκ έπαιζε μόνο του. Έπαιζε μόνο του αντιπολιτευτική μπάλα. Τώρα προκύπτει ένα νέο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αντλεί, αν θέλετε, ψηφοφόρους σχεδόν από την ίδια εκλογική δεξαμενή, και προκύπτει και ένα άλλο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, που και αυτό αντλεί και από αυτήν την εκλογική δεξαμενή. Άρα το πάρτι τελείωσε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχασε την ευκαιρία. Τόσο καιρό, τόσα χρόνια που ήταν μόνος του, θα έχει σκληρό ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Και θα δούμε τι θα πει ο κόσμος, πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις και τι θα πει ο κόσμος τη μέρα της εκλογής. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι. Να είσαι καλά, Τόρπι. Καλημέρα στον αγαπητέ Ανδρέα, που μας στέλνει την αγάπη του και τα φιλιά του από την όμορφη Ναύπακτο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Του άρεσε ο τελικός του Ανδρέα. Ωραίος τελικός ήταν. Είναι λίγο άχαρο και σκληρό να κρίνεται στα πέναλτι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έστειλα την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Την αγάπη μας έχετε, κύριε Παπαγιάννη, και τη δική μας κυρία Μελαχρινή. Και την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι, επίσης από την Ναύπακτο, όπως και ο φίλος ο Ανδρέας. Πάμε σε. Όχι τίτλους. Διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Σήμερα δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Να μπούμε για λίγα λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν, φίλες και φίλοι, δίχως ηλικία. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων. Και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμα. Ψήφισε τώρα. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting, Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο, φίλες και φίλοι, Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφωθούν.

διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Καυτός Ιούνιος, φίλες και φίλοι, στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάζει στα ελληνικά νησιά. Είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της Real News, η οποία αναδεικνύει και μια σειρά από χρηστικά θέματα, χρηστικά ρεπορτάζ, φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις, δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης και όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις κομμότριες, τους σερβιτόρους και τον αντιδήμαρχο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και να χαρείτε τη σημερινή μέρα που, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα είναι άκρος καλοκαιρινή. Πολύ ωραίες θερμοκρασίες, κανονικές δηλαδή για την εποχή, 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου, ελαφρύ βορειαδάκι, καθαρή ατμόσφαιρα, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ηλιοφάνεια παντού. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Και χρόνια πολλά, τη 50η σήμερα.

Νομίζω ότι η δεύτερη φορά που αναδείχθηκε ξανά πρωταθλήτρια η Παρί, Paris Saint-Germain, η ομάδα της πρωτεύουσας της Γαλλίας, του Παρισιού, επιβεβαιώνει ότι τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες που σηκώνουν κούπες, τις ομάδες που παίρνουν τίτλους, δεν τις κάνουν απαραίτητα τα λαμπερά αστέρια, τα ονόματα. Όσο η Παρί είχε τον Εμπαπέ, τον Μέση και τον Νεϊμάρ, δεν έπαιρνε ευρωπαϊκές κούπες. Από όταν έφυγαν και πήρε ένα σοβαρό προπονητή, έφτιαξε ομαδάρα σύνολο και παίρνει τη μία κούπα μετά την άλλη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάντσι. Γιάννη, καλημέρα. Το Πασόκ έχει αποδομήσει από το 10, το 11 και το 12 με τις περικοπές συντάξεων και μισθών στο δημόσιο. Τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης την πήρε ελαίο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, πολλά στελέχη του έφυγαν και πήραν κέρδες υπουργικές θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Το πλοίο λοιπόν φυσιολογικά βυθίζεται και τα ποντίκια το εγκαταλείπουν. Η αλήθεια είναι αυτή που περιγράφεις, φίλε Νίκο. Γιατί δεν είναι μόνο οι διαρροές που είχαν προς τα αριστερά, μια σειρά από στελέχη δηλαδή τα οποία στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια σειρά από στελέχη, τα πιο μετριοπαθή, τα πιο κεντρό, που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και έγιναν υπουργοί, όπως ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, όπως ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Σας λέω τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Και άλλοι αρκετοί που προέρχονται από το Πασόκ. Νομίζω ότι είναι σωστό το σχόλιο του φίλου του Νίκου του Σάντσι και είναι δύσκολο να σηκώσει κεφάλι το Πασόκ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, το δεύτερο δώρο είναι το διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Βασίλη που επαναλαμβάνει το χθεσινό του μήνυμα και ζητά συγγνώμη, αλλά επειδή είναι επίκαιρο ο Γιάννη λόγω των πανελλαδικών και έτσι για να ενημερωθεί ο κόσμος που πιστεύει, κάνε μια αναφορά και σε εμάς τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 36 χρόνια προϋπηρεσίας Γιάννη, 21 στο δημόσιο, αποδίδουν μισθό 1.160 ευρώ. Υποχρεούμαστε να διορθώνουμε γραπτά πανελλήνιων εξετάσεων σε συνθήκες Νταχάου, καύσωνας χωρίς κλιματιστικό κτλ. Με αποζημίωση 1,3 ευρώ αναγραπτό, που πιστώνεται 4-5 μήνες μετά. Μιλάμε δηλαδή για 6-8 ευρώ για ιδιαίτερα από τη δουλειά 7-8 ώρων. Οι επιτήρησεις στις πανελλαδικές πληρώνονται περίπου 7 ευρώ την ημέρα. Πραγματικά να γελάς και να κλαις. Βασίλη, καλά κάνεις και αναδεικνύεις αυτά τα θέματα και τις παθογένειες του συστήματος παιδείας, γιατί πραγματικά ο τρόπος και κυρίως τα ποσά που πληρώνονται οι καθηγητές του δημοσίου είναι απογοητευτικά, είναι πολύ χαμηλά ακόμα. Και καλά έκανες και ανέφερες πως ποια είναι η αποζημίωση αναγραπτό, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων ρίχνει περισσότερο βάρος στο άγχος και την αγωνία των μαθητών, αλλά και στο περιεχόμενο των θεμάτων και λιγότερο σε αυτούς που από πίσω διορθώνουν και περνάνε αυτά τα οποία περνάνε καλοκαιριάτικα, σε εσάς τους καθηγητές δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση των πανελληνίων εξετάσεων ή πανελλαδικών, πείτε τις όπως θέλετε. Λοιπόν, η ώρα πάει 7 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς 8 και εν συνεχεία θα πούμε τα υπόλοιπα.

0: Real FM.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Χτίζεις αναγέννηση. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Επεισόδια επισκίασαν τους πανηγυρισμούς για τη δεύτερη κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain που αντιμετώπισε την Arsenal. Σε επαιδείο μαχών μετατράπηκε το Παρίσι. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Περισσότερα στο enikos.gr. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί πιο σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και αλλαγές σε διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου, μετέδωσε ότι το μνημόνιο συναντήληψης προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο το 5ο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τον τίτλο στο Champions League κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Τρίτος τίτλος στη διοργάνωση για τον προπονητή της Παρί, Λούις Ενρίκε, με 2 με τη γαλλική ομάδα και 1 με την Μπαρτσελόνα το 2015. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Ανεμιδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα, μεγάλη γιορτή. Τραγουδάρα, παλιό, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Θεός ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μεγάλη μορφή, τεράστια φωνή. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να είσαι καλά Πέτρο. Την καλημέρα μου να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Godzilla, πώς το ακούτε το όνομα αυτό, Godzilla. Καλημέρα Γιάννη, η αποζημίωση ένα γραπτό είναι μικρή, αλλά είναι συν ο μισθός τους. Όταν είσαι σε επιτήρηση είναι 7 ευρώ, συν ο μισθός που είναι στάνταρ. Εντάξει, δηλαδή τι ο μισθός δεν πρέπει να δίνεται. Στάνταρ ο μισθός, οκ. Αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο το οποίο έκανε πριν ο φίλος μας ακροατής, ο οποίος είναι μάλλον καθηγητής, διορθωτής σε γραπτά πανελλαδικών εξετάσεων.

Καλά, αν δείτε τι ξύλο έπεσε στο Παρίσι, 416 προσαγωγές, δεκάδες συλλήψεις. Εκεί ξέρετε, οι αστυνομικοί δεν χαϊδεύουν. Σε πιάσανε, θα φας το ξύλο της αρκούδας. Το τι ξύλο ρίχνουν στους διαδηλωτές, μετανάστες, από βίντεο τα οποία έχουν ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, δεν περιγράφεται.

Δεν ξέρω αν το είδατε. Προκύπτει από το επιχειρηματικό, από το οικονομικό ρεπορτάζ. Η εταιρεία Νητσιάκος, η εταιρεία τροφίμων Νητσιάκος, τα κοτόπουλα Ιωαννίνων Νητσιάκος, πέρασε στα χέρια Ουκρανού, μεγάλου Ουκρανού επιχειρηματία. Επιτεύχθηκε συμφωνία για την εξαγορά του 70% της εταιρείας με προοπτική πλήρους εξαγοράς. Το λέω γιατί πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Νητσιάκος αφορά, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών της χώρας. Για να καταλάβετε, μόνο για το 25 η Νητσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών, διάβαζα, περίπου μισό δις, 540 εκατομμύρια ευρώ. Να αποφασίσω. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και προβλέπεται αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη εξ αυτών τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, ξέρετε, Επιτροπή Ανταγωνισμού κτλ. Και άλλες δύο φάσεις ώστε να αυξηθεί μέχρι το 100% της εταιρείας σε μεταγενέστερο στάδιο η συμμετοχή των νέων επενδυτών. Τη διάβασα σαν είδηση γιατί είναι μια είδηση η οποία δεν έκανε το γύρο των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων, αλλά έχει ένα οικονομικό και ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ειδικά για την τοπική οικονομία των Ιωαννίνων. Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Έχουν αρχίσει να τσακώνονται στη Νέα Αριστερά. Είναι τόσο λίγοι οι φίλοι μας εκεί, οι σύντροφοι της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν ξεχνούν το χούι τους να πλακώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, σας είπα και νωρίτερα ότι ετοιμάζεται να φύγει ο κύριος Χαρίτσης, ετοιμάζεται να φύγει η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος. Όχι, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι να φύγουν. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή τους. Ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης όμως, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση από τη θέση του πρόεδρου του κυρίου Χαρίτση, έκανε χθες διαρροές όχι ιδιαίτερα κολακευτικές για τους βουλευτές του. Αφήνει να εννοηθεί ότι τα έχουν βρει με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αφήνει εχμές για την πολιτική κατεύθυνση όσων προσανατολίζονται στην αποχώρηση, και αφήνει να, μάλλον να αναφέρει στην διαρροή ότι η απόφασή τους δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει καλή πολιτική συναλλαγή από κάτω. Από κάτω ή από πάνω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλή Κυριακή με υγεία και χαμόγελα, κυρία Παπαγιάννη. Σας έχασα χθες και μου λείψατε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή, φίλε. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μας, αδερφέ, και τη δική μας αγάπη, Θανάση, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο. Από τη Ρουμανία. Μου αρέσει να ακούω Real FM. Είναι στο γαλάτσι ο άνθρωπος, δεν μας ακούει από Ρουμανία. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας στέλνει την αγάπη του. Να είσαι καλά, Αντριάν.

0: Πριν από λίγο οι New York Times ανέβασαν στην ηλεκτρονική εκδοσή τους ότι ο Τραμπ έστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με διαφορετικούς και σκληρότερους όρους, αυστηρότερους δηλαδή όρους. Ωστόσο, η γενικότερη εκτίμηση που υπάρχει σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι τις τελευταίες μέρες μια εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διαφαίνεται πιο πιθανή από ποτέ. Εντάξει, αν δεν δούμε τις υπογραφές να πέφτουν έστω και για την εκεχηρία των 60 ημερών, ποτέ να μιλάς ποτέ και ποτέ να μην είμαστε σίγουροι. Και οι δύο πλευρές θέτουν τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία και αν τελικά η επίτευξη συμφωνίας θα υπογραφεί σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Καλημέρα Γιάννη, συνέχισε να μας κρατάς συντροφιά με τις ωραίες εκπομπές σου. Με όμορφη μουσική και ατζέντα καλύπτεις εδώ και χρόνια τα πιο σημαντικά θέματα της καθημερινότητας με κριτική σκέψη. Δίνεις βήμα σε όλους. Επικαιρότητα, αφροτεχνικά, κινείται εξωτερική πολιτική, τουρισμό, επιχειρηματικά, ενεργειακά. Παρέα ακούμε και ωραία τραγούδια και απολαμβάνουμε. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Καραντώνης είναι μηχανολόγος μηχανικός από την Άουσα Ημαθίας. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Να σε καλά Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πλουραλιστική εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε αγαπητέ φίλε τόσα χρόνια εδώ. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό θέμα για την χρηματοδοτική στήριξη, φίλες και φίλοι, της αγοράς. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις, το αναδεικνύει σήμερα η Real News στο οικονομικό ένθετο. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους έως 8 δις ευρώ. Το επιτόκιο που είναι πολύ σημαντικό γράφει, αποκαλύπτει η εφημερίδα ότι θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση καθώς το δάνειο σε ποσοστό έως 80% θα φέρει κρατική εγγύηση. Μακάρι οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο για να πέσει στην αγορά είναι σημαντικό αρκεί οι όροι να είναι όροι οι οποίοι δεν θα είναι δυσβάστακτοι, το επιτόκιο και κυρίως η χρηστικότητά του, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, το πόσο εύκολα θα μπορείς να βγάλεις χρηματοδότηση αυτή. Καλημέρα στην Ελπινίκη. Είσαι δύναμη, Γιάννη. Πιο δημοκρατική και πλουραλιστική εκπομπή. Γι' αυτό και είσαι πρώτος μακράν σε ακροαματικότητα από όλα τα ραδιόφωνα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα να σας πω φίλες και φίλοι ότι σήμερα αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News την αληθινή εφημερίδα κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Σήμερα αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί φίλες και φίλοι το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto και στην απλή έκδοση. Καλημέρα στον κύριο Κοντογιάννη. Σχολιάσαμε νωρίτερα για τον τελικό, κύριε Κοντογιάννη. Με αυτό ξεκινήσαμε. Και με τα επεισόδια στο Παρίσι και με την κούπα που σήκωσε για δεύτερη φορά η Paris Saint-Germain. Να πω την καλημέρα και στον κύριο Νίκο Γεωργιού, το δικηγόρο, το φίλο. Καλημέρα, κύριε Γεωργιού, να είστε καλά. Ούτως ή άλλως δεν έρχονται εδώ μηνύματα από κομματικά τρόλς, από διάφορους βλαμμένους ή οτιδήποτε άλλο, γιατί φιλτράρονται. Οπότε δεν φτάνουν ποτέ εδώ. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Δεν μου έρχονται να τα διαβάσω. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κανονικούς ακροατές. Υγιείς, σκεπτόμενους και ευφυείς. Καλημέρα στην κυρία Μέρη Ράπτη, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Ράπτη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Να είστε καλά, Μένιπε. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη μου. Να είστε καλά, Μιχάλη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, το είπαμε κύριε Παυλίδη. Βέβαια η γενικότερη εικόνα της Παρί στον αγώνα που είδα εγώ χθες ήταν λίγο καλύτερη. Δηλαδή τελείωσε ο τελικός με κατοχή μπάλας για την Παρί περίπου στο 75%. Αυτό κάτι δείχνει. Μεγάλες ευκαιρίες δεν χάθηκαν. Είχε ένα-δυο δοκάρια η Παρί προς το τέλος να καθαρίσει το μάτς. και να ανατρέψει το 1-0 που έγινε στο 6ο λεπτό υπέρ της Arsenal. Εντάξει, έχουμε δει και καλύτερους τελικούς. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Η αδική, το γαμό του είναι για την Arsenal, που δεν έχει πάρει ποτέ Champions League ή ούτε κύπελο πρωταθλητριών παλαιότερα. Είχε τη δίψα της προτάρας να σηκώσει την κούπα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, εκεί κερδίζει μάλλον ο πιο τυχερός. Αφήστε ίσως μάλλον ο πιο ικανός, θα σας το πω διαφορετικά, γιατί τα πέναλτι που χτύπησε και έχασε η Arsenal δεν τα έπιασε ο τερματοφύλακας Παρί, πήγαν out. Άμα ρε φίλε, κρίνεται η ιστορία μιας ομάδας, παίζεις τελικό Champions League και σουτάρεις penalty out, τι να σου κάνουμε από εκεί πέρα. Ούτε καν μέσα στην εστία, δεν το έπιασε ο τερματοφύλακας, πήγε out, το ένα πήγε 3-4 μέτρα out. Εντάξει, το άγχος βαραίνει τα πόδια, λογικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αδόκιμος όρος με την έννοια ότι είναι επαναλαμβανόμενο το ρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρησιμοποιούμε στο ραδιόφωνο. Γίνεται χαμός στους εργατικούς και με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Αυτός δεν έχει κλείσει καλά-καλά 2 χρόνια στην εξουσία και τον βλέπω να φεύγει τρέχοντας. Έχουν εσωκομματικές εκλογές, δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Οι συντηρητικοί, οι Τόρις από πίσω περιμένουν να γίνουν εκλογές, να επιστρέψουν στην εξουσία. Φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και ομόνοια μεταξύ τους στο εργατικό κόμμα. Υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, στις βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερσφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν επιβαρύνει το κλίμα στην Βρετανία. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα η οικονομία τους είναι προστατευόμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι μετά από μια περίοδο άγριας δημοσιονομικής κρίσης και εκεί. Και βλέπουμε σιγά σιγά τον Κιθ Στάρμερ να αποδομείται και πολύ δύσκολα να ανταπεξέλθει. Και ως αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, αλλά και ως πρωθυπουργός. Φανταστείτε ότι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, ο αντίπαλος, ο ισοκομματικός αντίπαλος, ας το πούμε έτσι, του Κιθ Στάρμερ, εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στην περίπτωση που εκλεγεί αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός Βρετανίας. Οπότε θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές, τις οποίες μάλλον δεν πρόκειται να κερδίσουν οι εργατικοί. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκοπήσεις. Προβλήματα έχει και ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, ο Μέρτς, και αρκετά μεγάλα προβλήματα. Μόνο που εκεί δεν έχει προβλήματα εξ αριστερών του, δεν υπάρχει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι τρίτο-τέταρτο σχεδόν σε όλες τις εκλογές. Αλλά εκεί ο κίνδυνος έρχεται από την ακροδεξιά, από το AfD, το οποίο κερδίζει, φίλες και φίλοι, τις τοπικές εκλογές στα γερμανικά κρατήδια τη μία μετά την άλλη. Μεγάλη δύναμη οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, παραδοσιακή δύναμη. Οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες είναι οι δύο παραδοσιακές ιδεολογικές πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας. Έχει ανατραπεί αυτή η ισορροπία όμως από το AfD, τους ακροδεξιούς εθνικιστές, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη των εκλογών με τις ελπίδες να είναι ακόμα και πρώτοι. Στην Ισπανία καταραίει ο Σάντσεθ, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Κυβερνά έχοντας το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα πρώτο. Το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα έχει έρθει στις 2 τελευταίες εκλογές πρώτο. Αλλά επειδή ο Σάντσεθ, οι σοσιαλιστές, σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Καταλανούς και τους Βάσκους, κατορθώνουν να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Σάντσεθ. Έχει μεγάλα προβλήματα η ισπανική οικονομία. Φαίνεται ότι και αυτός θα πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Και εκεί ανεβαίνει το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας. Είναι δεύτερο-τρίτο. Υπάρχει δηλαδή μια τάση, μια στροφή κάποιων πολιτών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να φεύγουν από τους παραδοσιακούς σχηματισμούς των κεντροδεξιών και των κεντροαριστερών και να μεταπηδούν σε ακροδεξιούς εθνικιστικούς σχηματισμούς άγριες καταστάσεις, κυρίως λόγω του μεταναστευτικού. Ακούστε τι μου γράφει ο Γιώργης. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα Γιάννη από Μάλτα. Εκλογές εδώ στο νησί χθες. Αναμένουμε αποτελέσματα σήμερα. Αν και φαίνεται ότι οι λαμπουρίστες θα παραμείνουν στην εξουσία, οι νασιοναλίστες κατέβηκαν αυτή τη φορά με τον νεότερο πρόεδρο στην ιστορία, μόλις 30 ετών και 11 μηνών. Καλό. Το ενδιαφέρον εσύ, Γιάννη, είναι ότι δεν έχει μπει τρίτο κόμμα στη Βουλή ποτέ. Α, υπάρχει δικοματισμός. Πάντα δικοματισμός. Σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Χαιρετισμού στην πατρίδα από το φίλο το Γιώργη. Καλημέρα, Γιώργη.
1: παιχνίδι.
0: Να πω την καλημέρα μου στο Διονύση, τον Καντιάνη, τον καλό φίλο ακροατή.

0: Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Μίνα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή Κυριακή σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Είσαι πάντα επί των θεμάτων, χωρίς ακρότητες. Σε αγαπάμε και σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Και εμείς σας αγαπάμε, αγαπητή φίλη Μίνα. Και σας αγαπάμε πολύ. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Να σου πω και μια άλλη οικονομική είδηση, Γιάννη, που μου έκανε εντύπωση. Πουλήθηκε η γνωστή ιστοσελίδα Scrooge σε μια ξένη εταιρεία. Ξέρεις πόσο αποτιμάται η αξία της εταιρείας? 700 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα πολλά λεφτά να αξίζει μια απλή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο? Πώς έχει αλλάξει ο κόσμος? Τεράστια ιστοσελίδα η Scrooge, με την έννοια ότι είναι ένας τόπος διαχείρισης μιας σειράς πραγμάτων. Ένα πραγματικό searching σε όλο το διαδίκτυο, κυρίως για θέματα της αγοράς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή της Πεντηκοστής, Γιάννη μου, Γιώργη, Φράνσις και Χρύσα. Το πιο συγκινητικό που άκουσα στη σημερινή σου εκπομπή μέχρι τώρα ήταν ότι η Κατερίνα σου ακολουθεί με επιτυχία το δικό σου δρόμο. Άπλε το φως στο σπιτικό σου και αγάπη παντοτινή. Να είσαι καλά, Σόφη. Την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον δικοματισμός, εκτός κι αν ο κανένας θεωρείται κόμμα. Εντάξει, θα το δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δικοματισμός. Μάλλον δεν υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον άλλο Γιώργο. Τελικά, τι γίνεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα? Η έκθεση Τυχερόπουλου στέλνει στον κουβάτο την Κοβέση και την αντιπολίτευση? Τα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης από την αρχή. Σας έχω ρεπορτάζ για το θέμα αυτό αμέσως μετά. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους Σοκράτες.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φιλέ. Τι γίνεται?
1: Καλό μήνα αύριο, καλό τρίμερο.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, εξελίξεις για νέα τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί ή να μπει νέος ένφια. Περί τίνος όμως ακριβώς πρόκειται? Μπορείς να μας εξηγήσεις?
1: Κοίταξε, Γιάννη, έγινε με το εξής αδεότερο μπέρδεμα. Είχαμε, είπαμε, το ΤΑΠ και τον φόρο ληστοδούμενο χώρο. Δύο φόρους, δύο τέλη που μπαίνουν ήδη στους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση ήθελε να τους αντικαθεστήσει, θέλει ακόμα, γιατί είναι το νομοσχέδιο, είναι υποδιαβούλευση, με δύο νέα τέλη. Δηλαδή, ναι, το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι πολλές περιπτώσεις που, αν προσθέσει τα δύο αυτά τέλη στο μέγιστο σημείο του, γιατί έχουν ένα εύρος, βγαίνει παραπάνω επιβάρυνση από ό,τι είναι τώρα. Ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα το ακίνητο κλπ. Είμαστε στη διαβούλευση και εμείς και την Πομιδά και άλλοι ειδικοί. Η κυβέρνηση λέει ότι στο τελικό σχέδιο δεν θα υπάρχει επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που τελικά.
0: Να το δούμε. Αυτό έλειπε να υπάρχει κιόλας. Αντί να πάμε σε σταδιακή κατάργηση του ένφια, αυτό έλειπε να μπει επιπλέον φόρος.
1: Μόνο το ένα καινούριο τέλος, ναι, να μην υπάρχει το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει το τέλος. Ναι, δηλαδή τα δύο τέλη να γίνουν ένα τέλος.
0: Μακάρι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει οριζόντια περικοπή του ένφια κατά 10, 15, 20%. Επιβάλλεται. Λοιπόν.
1: Κοίταζα από αυτά τα πρόσφατα στοιχεία, Γιάννη, στο δώσει και ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ακόμα ο ένφια είναι 2,3 δις.
0: Να βρουν ισοδύναμα. Λοιπόν, μακάρι. Πάμε τώρα σε χρηστικές πληροφορίες. Τεντώστε τα αυτάκια σας, φίλες και φίλοι. Πες μας για τις σημαντικές προθεσμίες που αφορούν τον καθαρισμό, τους καθαρισμούς μάλλον οικοπαίδων, και για τις προθεσμίες που αφορούν τη δήλωση ανελκυστήρων σε όλα τα σπίτια.
1: Λοιπόν, είναι δύο προθεσμίες που θα τις πω και δεν θα έχουν παράταση. Προσέξτε το αυτό. Σας το λέω που έγινε τις πληροφορίες. Πρώτον, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το έχουμε πει μαζί τουλάχιστον 5 φορές. Για νέων οικοπαίδων μιλάμε πάντα εντός σχεδίου, εντός οικισμού, τα οποία είναι να καθαρίζουμε από τα χόρτα, από τα έβλεκτα τελικά κλπ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη. Τελειώνει 15 Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 15 μέρες που πρέπει να το καθαρίσουμε και να το δηλώσουμε στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Το έχουμε πει ήδη μαζί πολλές φορές, το ξαναθυμίζω τώρα που έχουν και 15 μέρες, δεν θα δοθεί παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι και τελειώνει και αντιπυρική, δεν έχει και νόημα μετά δηλαδή. Έτσι, παίρνουμε τον Ιούνιο. Τώρα, για τους ανελκυστήρες τελειώνει 30 Ιουνίου. Πάλι δεν θα δοθεί παράταση. Εδώ τι κάνουμε, μπαίνουμε στο elevators.app.gov.gr, στο gov είναι αυτά όλα,
0: mm-hmm,
1: και κάνουμε μια απλή δήλωση, ένα-δύο λεπτά παίρνει, με τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων, ότι υπάρχει ανελκυστήρας. Δεν χρειάζεται κόστος.
0: Ναι. Ούτε αν είναι επιστοποιημένος ή όχι, τίποτε, έχει σημασία. Τίποτε. Μόνο ότι έχετε ανελκυστήρα.
1: Μπράβο, μπορεί να είναι και σε κινησία, το βάζουμε αν είναι σε κινησία. Έχει δικό.
0: Ούτε πέριο. Έχει να κάνει με το αν έχετε, τίποτε, συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία που κάνει το σερβις.
1: Κανένα θέμα.
0: Καμία σχέση. Απλά δήλωση του ανελκυστήρα.
1: Να δούμε πόσοι υπάρχουν. Έχουν μπει χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο πλατφόρμες, mm-hmm, αλλά πρέπει όσοι δεν έχουν μπει να επισπεύσουν. Διότι στη μία περίπτωση το πρόστιμο είναι πιο μικρό. Δηλαδή, αν έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει, είναι 100 ευρώ. Αν δεν έχει καθαρίσει, είναι πολύ μεγαλύτερο. Και στη δεύτερη, αν δεν το δηλώσει και πάρει το δηλώσει μετά, είναι 1000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσοχή, θα τα ξαναθυμίσουμε όταν φτάσουν, αλλά το λέμε τώρα προληπτικά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
1: Καλή, κύριε Αγία.
0: Παρουσίασε καλή, και το βιβλίο του την προηγούμενη Πέμπτη. Ο Μάνος ήμουν και εγώ στην παρουσίαση.
1: Όχι, απλά ήσουν αν... και είπε, σε ευχαριστώ για όλου τα καλά λόγια.
0: Αν θέλει, θύμισε μα ξανά τον τίτλο του βιβλίου.
1: Λοιπόν, η ακίνητη περιουσία στην εποχή τη κανονικότητα. Τάσει, λύσει, ζητήματα για την ακίνητη περιουσία. Είναι πολύ χρηστικό βιβλίο, εύκολο. Και όποιο πραγματικά το έχει στη βιβλιοθήκη θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία από μια ανθολογία αρθρογραφία που. Έχω κάνει στο παρελθόν και συνεχίζω και κάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ Μάνο.
1: Το καλύτερο. Καλή εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα από τη Φάρμα Καρανίκας. Καλημέρα Κώστα, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Προμπονά, ζωγραφίδι. Γιάννη, έχεις μια εκπομπή που πραγματικά δεν θέλω να χάνω ποτέ. Μας ενημερώνεις για τα πάντα. Ο Νητσιάκος, για να ξέρεις, δεν έχει πλέον μόνο κοτόπουλα. Έχει και άλλα κρέατα, μοσχάρια, μεγάλη εταιρεία. Δεν με χαροποιεί που θα την πάρει ξένος. Μπορεί και να τη χαλάσει. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Με βαθιά εκτίμηση, κυρία Ειρήνη, προμπονά, ζωγραφίδι από τις παλαιότερες. Για να μην πω οι παλαιότεροι, ακροάτριες του Real FM. Από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε ο Real FM στα RGNA. Καλημέρα και στο Χάρη από το Manchester. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση.
2: TRT 95,1 FM στέρεο.
10: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομική ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιθυμεί να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστός 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Καλημέρα λοιπόν εντός εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί φίλες και φίλοι. Γιώργος Ζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσης στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο Βαγγέλη Παπαντονίου. Καλημέρα Γιάννη στην πολύ αγαπημένη μου ραδιοφωνική παρέα. Να έχουμε όλη μια όμορφη Κυριακή και το Άγιο Πνεύμα να φέρει φώτιση και καθοδήγηση ώστε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, εσωτερικά, πολιτικά, κοινωνικά, ουτοπικό ίσως. Ωστόσο το θεωρώ κρίσιμο ζήτημα, φώτιση και καθοδήγηση για να παραμείνουμε ψύχρεμοι μπροστά σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Καλημέρα Βαγγέλη και τη δική μας αγάπη έχεις αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρέα σου. Όσο πλησιάζει η 11η Ιουνίου, ημέρα έναρξη του Μουντιάλ, ο πρόεδρος ΗΠΑ πιέζεται περισσότερο. Όπως γνωρίζεις, το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην τελική φάση συμμετέχει και η ομάδα του Ιράν, που τον πρώτο αγώνα τον δίνει εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στην Καλιφόρνια. Σκέψου το Ιράν να μην στείλει την ομάδα λόγω του πολέμου και να κινδυνεύσει να την αχτίσει στον αέρα η διοργάνωση. Δεν ξέρω τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση, αλλά εκτιμώ ότι πέρα από τις διεθνείς πιέσεις προς τον Αμερικανικό πρόεδρο, αυτό δεν θα αρέσει καθόλου σε εταιρείες χορηγούς. Μα γι' αυτό θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αγαπητέ Κώστα. Και αν όλα πάνε καλά, εντός των προσεχών 24 ώρων θα πέσουν οι υπογραφές. Άλλο είναι το θέμα για με το Μουντιάλ για εμάς. Ότι έρχεται καλοκαιράκι να δούμε Μουντιάλ, τώρα σε 11 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ. Και τα παιχνίδια, επειδή διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μέξικο και τον Καναδά, θα μεταδίδονται εδώ 3 η ώρα τα ξημερώματα. Έλεος ρε παιδιά. Δεν θα βλέπουμε μπαλίτσα live. Ή θα βλέπετε όσοι ξενυχτάτε. Εγώ ξυπνάω πρωί και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Σαββατοκύριακο εδώ για το Real FM. Καθημερινές για να πάω στο κανάλι μου, το Action. Πάπαλα η μπαλίτσα. Θα βλέπουμε μετά τα παιχνίδια σε μαγνητοσκόπηση. Χθες ξέρετε το παιχνίδι γιατί έγινε 7 η ώρα. Περιμένει και ο κύριος Φαραντούρης τηλεφωνική γραμμή. Χθες το παιχνίδι, ο τελικός του Champions League, ξέρετε γιατί διεξήχθη σε 7 η ώρα. Δεν το ξέρετε. Στο πω εγώ. Ο βασικότερος λόγος που το παιχνίδι μεταδόθηκε σε 7 η ώρα και όχι 10 το βράδυ είναι ότι με τις παρατάσεις και τα πέναλτι, τις απονομές τελειώνει μία-μία μισή τα ξημερώματα και η αγορά της Ασίας, μιλάμε μόνο στην Ινδία και την Κίνα, είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια πληθυσμός, η μισή γη δηλαδή. Και η αγορά της Ασίας δεν μπορούσε να το δει γιατί ήταν βράδυ. Ήταν αργά, μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώματα δηλαδή. Οπότε το έκαναν 7 η ώρα ώστε και οι αγορές της Ασίας να έχουν τη δυνατότητα να δουν τον τελικό. Έχω και άλλα μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο που έγραψε απουσία χθες. Ο φίλος ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι οδηγός ταξί, χρόνια ακροατής του Real FM. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει την τσεφιές του για καλή επιτυχία στο Διονύση, στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στο παιδί, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
3: Καλή σας μέρα.
2: Πού σας βρίσκουμε?
3: Καλή φώτιση.
2: Να είστε καλά.
3: Με βρίσκεται στην Ελλάδα λίγο πριν αναχωρήσω για την Αργολίδα αυτή τη φορά. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Κάνετε την περιοδία σας και πολύ καλά κάνετε. Πέστε μου κάτι πριν πάμε στα της Ευρωβουλής. Θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά στη συνέχεια, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Έχει ανοίξει μια μεγάλη φάμπρικα αντιπαραθέσεων μεταξύ του Πασόκ εταιριών δημοσκοπήσεων. Και το ερώτημα είναι, το Πασόκ όσο καιρό ήταν δεύτερο κόμμα, ή εμφανιζόταν δεύτερο κόμμα, δεν ξέρουμε αν θα είναι ή όχι, αυτό οι κάλπες θα το κρίνουν, δεν διαμαρτυρόταν για την μεθοδολογία των δημοσκόπων. Από όταν άρχισε να εμφανίζεται τρίτο ή τέταρτο, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και μετά την ανακοίνωση του κόμματος Χριστιανού, έχει εκδώσει τη μία μετά την άλλη επιθετικές ανακοινώσεις κατά συγκεκριμένων εταιριών δημοσκοπήσεων. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την τακτική?
3: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ ξέρω στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δίπλα που έχουμε το τμήμα Στατιστικής Επιστήμης, ένα καταπληκτικό τμήμα στατιστικολόγων συναδέλφων, ότι μετά από ένα συμβάν, ένα γεγονός, κάτι της, πρέπει να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 5-6-7 ημερών, να αξιολογηθούν τα δεδομένα, να γίνουν κάποιες τέλος πάντων έρευνες ηλεκτρονικές, διαδικτυακές ή τηλεφωνικές, να καταγραφούν, δεν θες και 3-4 μέρες να τις καταγράψεις, να τις αναλύσεις, άντε και μια μέρα να τις δημοσιοποιήσεις. Αυτό που προξενεί ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον αλλά και απορία είναι ότι πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, πριν περάσουν καν 14, 15, 24 ώρες, έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις για κόμματα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ώρες. Αυτό είναι περίεργο και νομίζω ότι δεν μπορεί να καταγράψει ούτε τάσεις ούτε οτιδήποτε. Προφανώς δεν δαιμονοποιώ τίποτα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Ακούμε πολύ προσοχή την κριτική σας, αλλά ακούστηκαν κάποιες υπερβολικές κατά τη γνώμη μου φωνές από το Πασόκ, που όχι μόνο αμφισβήτησαν τις δημοσκοπήσεις, αλλά απέδωσαν και δόλο στους δημοσκόπους ότι προωθούν το νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό βολεύει το Μητσοτάκη και όχι το Πασόκ.
3: Δηλαδή, προσέξτε.
2: Φαντάζομαι δεν υιοθετείτε τέτοια πράγματα.
3: Εγώ κύριε Παπαγιάννη, άκουσα κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης να επιλέγουν, σαν να βρισκόμαστε σε καλυστία και να δείχνουμε με το χέρι τον καλύτερο ή την καλύτερη, ποιον ακριβώς θα ήθελαν ή προτιμούν για αντίπαλο στο δρόμο προς την κάλπη. Το είπαν με τα ίδια τους τα λόγια και το είπαν ξεκάθαρα. Προτιμούμε αυτόν. Εμείς λοιπόν στο Πασόκ λέμε το εξής. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του συγκροτημένου κόμματος με πρόγραμμα, κυβερνητικές θέσεις, παρουσία, στελεχειακό δυναμικό. Δεν κλονιζόμαστε από επαμφωτερίζουσες τέτοιου είδους δηλώσεις, ούτε από δηλώσεις προτίμησης. Είναι προφανές κατά τη γνώμη μου ότι και η κυβέρνηση θα προτιμούσε στο συλλογικό υποσυνείδητο να εκτοπιστεί το Πασόκ ως ο βασικός, ο κύριος και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή τελικά διεκδικητής της εξουσίας. Διότι είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά μπορεί να έρθει με κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Από όλη την αντιπολίτευση. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι. Με την αυτοπεποίθηση λοιπόν του συγκροτημένου κόμματος πορευόμαστε, χωρίς περισπασμούς σε σχέση με τερτύπια που επιχειρούνται να εκτοπίσουν το Πασόκ, επαναλαμβάνω, από τον διεκδικητή της εξουσίας, με επιλογή άλλων, λες και ο λαός ας πούμε μπορεί να παρασυρθεί από δηλώσεις προτίμησης κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και πορευόμαστε κάπως έτσι. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή μου είπατε, και την απορία μου ταυτόχρονα, πώς είναι δυνατόν πριν ακόμα περάσουν 24 ώρες να έχουμε καταγραφές τέτοιου είδους που και επιστημονικά και εμπειρικά θα ήθελαν τουλάχιστον μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες το λιγότερο για να προκύψουν.
2: Χθες καταθέσατε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περίεργο και παράλληλα προκλητικό τουρκικό αποκλεισμό της Κύπρου από σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων, το διαβάζω γιατί είναι από το δελτίο τύπου το οποίο βγήκε, εν ώψη της 31ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Και το ερώτημα είναι το εξής. Οι Τούρκοι έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν χώρα από τη στιγμή που η διάσκεψη αυτή αφορά τα Ηνωμένα Έθνη για την κλιματική αλλαγή? Πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία και ο αποκλεισμός? Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διπλωματικό επίπεδο επ' αυτού?
3: Σας άκουγα προηγουμένως να σχολιάζετε τη μεγάλη διοργάνωση, τη μεγάλη αθλητική ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Κάτι αντίστοιχο για το περιβάλλον, για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και για το κλίμα, είναι οι παγκόσμιες αυτές διασκέψεις για το κλίμα που γίνονται κάθε χρόνο σε κάποια χώρα του κόσμου. Πέρυσι έγιναν στη Βραζιλία.
2: Στον Μπελέμ της Βραζιλίας. Θυμόμαστε, σας είχαμε βγάλει από εκεί.
3: Ακριβώς. Είχα εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόπερσι έγιναν στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού και ούτω καθεξής. Τεράστιες διοργανώσεις όπου παρευρίσκονται οι αρχηγοί των κρατών μελών και ούτω καθεξής. Στον Μπελέμ της Βραζιλίας τον περασμένο Νοέμβριο ήταν μια μεγάλη αντιπροσωπεία της Τουρκίας με διεκδικητικό τρόπο. Διεκδίκησε και κέρδισε την διοργάνωση της φετινής παγκόσμιας συνδιάσκεψης. Να βάλω μια παρένθεση, ήταν κάτι που το είχα επισημάνει και από τότε. Η Τουρκία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα ώστε να βγει μπροστά στο παγκόσμιο προσκήνιο ως μια δύναμη υποτίθεται τρομάρα της σταθερότητας, ασφάλειας, οικουμενικότητας. Εμείς εκεί δεν πρέπει να λείπουμε, κύριε Παπαγιάννη, και πολύ φοβάμαι ότι σε διεθνή τέτοια φορά έχουμε ελιποβαρή παρουσία.
2: Ωραία, θα ενημερώσετε τον κύριο Γεραπετρίτη, θα ζητήσετε εσείς ενημέρωση.
3: Να δούμε
2: τι θα κάνει τον Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Μέχρι στιγμής διαπιστώνω μια σιωπή.
2: Η Λευκοσία τι έχει κάνει μέχρι τώρα?
3: Θα σας πω. Αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι εξοργιστικό και εξωφρενικό είναι ότι η Τουρκία ως διοργανώτρια χώρα απέναντι στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κύπρος μας συμπεριφέρεται ως αν να μην υπάρχει. Δεν την προσκαλεί στις προπαρασκευαστικές εργασίες, κάτι το οποίο προκάλεσε ήδη την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από παρέμβασή μας, και χθες κατέθεσα προσωπικά και επίσημο διάβημα, ερώτηση γραπτή δηλαδή κοινοβουλευτικού ελέγχου, ζητώντας εδώ και τώρα κυρώσεις, μέτρα απέναντι στην Τουρκία, αποσύσσομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαγιάννη, να με φιλοξενείτε με μία πρόκληση, κλιμάκωση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο.
2: Η Λευκοσία αντέδρασε, αυτό σημαίνει. Πώς αντέδρασε?
3: Η Λευκοσία έχει αντιδράσει σε διμερές επίπεδο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ενημερώνοντας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο Λευκοσίας, είναι προφανώς θέμα και Ελλάδας, αλλά αν μου επιτρέπετε είναι θέμα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλετε,
2: μάλιστα,
3: να εκτοπίσετε και να σιωπούν τα υπόλοιπα κράτη-μέρη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εμείς, τα αδέρφια μας, η Αθήνα, όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή την θέση, τη σχέση στον ελληνισμό, αλλά και επειδή είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, και συμπαρασύρουμε και τους υπόλοιπους 26-25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κουνηθούν λιγάκι, και περιμένω και από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο φυσικά έχει ενημερωθεί, να πάρει το ίδιο επίσης, όχι μόνο τηλέφωνο, ούτε μόνο δηλώσεις, θεσμικά διαβήματα. Εδώ τώρα πρόκειται για μια κλιμάκωση εν ώψη της γαλάζιας πατρίδας, τα ζητήματα της προβολής ισχύως των τουρκικών ευδεκάτων.
2: Σωστά το επισημαίνετε. Είναι κλιμάκωση επιθετικών ενεργειών. Βεβαίως. Που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και σκληρές απαντήσεις.
3: Έχουμε κάθε εβδομάδα μια κλιμάκωση.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ευχόμαστε τον πόλεμο. Δεν επιθυμούμε πόλεμο. Επιθυμούμε όμως οριοθέτηση.
2: Λοιπόν.
3: Χαλιναγώγηση και όχι.
2: Την καλημέρα μας.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Φαραντουρή. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Ευαγγελίου. Να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Και καλή επιτυχία στο γιο σου που γράφει πανελλαδικές. Καλημέρα στο φίλο τον Άλκη που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Την καλημέρα μου στο Χάρη την είπα από το Μάντσεστερ. Να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κόρινθο θα γίνει η κηδεία του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε προχθές σε ηλικία 70 ετών μετά από σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος θα τελεστεί την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η σωρός θα βρίσκεται εκεί στο ναό από τις 10 το πρωί. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Η επιθυμία της οικογένειας, φίλες και φίλοι, είναι, αναφέρει η οικογένεια πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα μέσω ειδικού κητίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό στη μνήμη του Νίκου Ταγαρά.

Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Δεν μπορώ να ξέρω αυτοί με τα σεισμοί που θα οδηγήσουν, αγαπητέ φίλε. Είναι προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα επηρεάζει συνολικά τον χώρο της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό και είναι υποπαραίτηση η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι όλους αυτούς, το είπα και χθες αυτό, από το ρεπορτάζ μου προκύπτει. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλους αυτούς που παρετούνται για να δείξουν καλή διάθεση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ότι τους θέλει ο Τσίπρα στο κόμμα του. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Τώρα, αν τελευταία στιγμή στην προεκλογική περίοδο τους χρησιμοποιήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη για να κλείσει τα ψηφοδέλτια του, μπορεί. Αλλά τα πρόσωπα που ο ίδιος προβάλλει προς τα έξω, τα πρόσωπα δηλαδή που τις πρώτες ώρες, τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου κόμματος προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι πρόσωπα φθαρμένα και παλιά. Δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νέα, φρέσκα πρόσωπα που αυτά θέλει να προβάλλει ο Τσίπρας. Δικό του είναι το κόμμα, ό,τι θέλει το κάνει. Ούτε ξέρω τι θα γίνει με τον Φάμελο. Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά σε πολιτικό αδιέξοδο. Τι θα κάνει αν δεν τον καλέσει ο Τσίπρας? Γιατί για να πάει να συνεργαστεί

0: επεισόδια τύπου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έχουν κοινωνική διάσταση τα επεισόδια εκεί. Γι' αυτό και έχουν γίνει περισσότερες από 400 προσαγωγές και συλλήψεις. Δεν μιλάμε για επεισόδια οπαδικού χαρακτήρα. Εκεί βγήκαν σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας και ειδικά στο κέντρο του Παρισιού αλλά και στα Μπανλίες, στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι δημιούργησαν επεισόδια, πολύ άγρια επεισόδια, χάος, μιλάμε για χάος, φωτιές, βανδαλισμοί, σπασμένα καταστήματα, σπίτια, αυτοκίνητα, δημόσια κτίρια. Μιλάμε για χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι με το που σφύριξε την λήξη μετά την εκτέλεση των πέναλτι ο διαιτητής, ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών περιοχών και πόλων της Γαλλίας. Φανταστείτε ότι οι επεισόδια έγιναν και στη Μασσαλία, για παράδειγμα. Όχι με την ίδια έκταση που έγιναν στη γαλλική πρωτεύουσα. Η Παρή είναι ομάδα της πρωτεύουσας όμως. Δεν έχει καμία σχέση. Η Μασσαλία έχει τη δική της ομάδα, τη Μαρσέη. Θέλω να πω ότι δεν έχουν απαραίτητα οπαδικά χαρακτηριστικά. Είναι μάλλον κοινωνικά και άλλου είδους χαρακτηριστικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γαλλία. Κάει και το Παρίσι. Και χθε και πέρσι είχε γίνει το ίδιο. Πάλι με την Παρή που κατέκτησε το Champions League και υποτίθεται ότι οι αρχές ήταν έτοιμες δια πάνω ενδεχόμενο.
1: Real FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Βρήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά για τη μέρα της 50ης σήμερα, μεγάλη γιορτή και αύριο μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος οικονομολόγος.

0: και φοροτεχνικός να μας εξηγήσει, φίλες και φίλοι, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που έρχεται στον ΟΥΠΟ, ποιοι σώζουν την πρώτη κατοικία και με τι ενίκιο. Είναι ένας θεσμός, ένας φορέας τον οποίο προανήγγειλε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Χρήστο. Καλημέρα.
1: Πριν λίγες μέρες, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Ο καινούριος φορέας είναι ένας ειδικός οργανισμός, προβλέπεται μέσα από τη διαδικασία βασικά του πτωχευτικού κώδικα. Mm-hmm. Στον πτωχευτικό κώδικα εντάσσονται όσοι είναι ευάλωτοι. Ευάλωτος είναι αυτός ο οποίος έχει ληξει πρόθεσμα χρέη και πρέπει να μπει μέσα στον πτωχευτικό, μέσα στον πτωχευτικό νόμο, έτσι ώστε να καθαρίσει, που λέμε, από όλα τα χρέη τα οποία έχει και για να κάνει ένα δεύτερο ξεκίνημα. Φορέας λοιπόν είναι ένας ειδικός οργανισμός, προβλέπεται από τον πτωχευτικό κώδικα και θα λειτουργήσει μέσω ιδιώτη ανάδοχου, δηλαδή κάποιος ιδιώτης θα αναλάβει, θα πάρει όλα αυτά τα κίνητα των πρώτων κατοικιών και θα έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης του μέχρι σήμερα σπιτιού να μπορεί να κάνει ποινική, να νοικιάσει κατά κάποιο τρόπο το σπίτι το οποίο διαμένει για 12 χρόνια με ένα επιδοτούμενο ενίκιο το οποίο θα δίνεται και από το κράτος και μετά τα 12 χρόνια, Γιάννη, να έχει τη δυνατότητα ξανά, αν βρει την οικονομική δυνατότητα και αν μπορέσει να ανακάμψει, να κάνει αγορά.
0: Άρα, δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες, αλλά όσους πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι τα κριτήρια του ευάλωτου όμως, δηλαδή πώς θα περάσουν από διασταυρώσεις αυτά?
1: Τα κριτήρια του ευάλωτου είναι πολύ σκληρά και είναι πάρα πολύ στεναφορά, κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει μέσα στην πτωχευτική διαδικασία. Και απαντώντας το ερώτημά σου, ερχόμαστε στη δεύτερη δυνατότητα η οποία υπάρχει και που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Ειδικής Γραμματείας του Ιδιωτικού Χρέους. Τι να γίνει? Να γίνει το εξής: να βάλουν και την πρώτη κατοικία στο κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει ρύθμιση με περισσότερες δόσεις και με κούρεμα του χρέους του που υπάρχει, εφόσον βέβαια ρευστοποιήσει, και εδώ βέβαια ακούγονται έτσι και κάποια πράγματα για την αντιπολίτευση, αν είναι να ρευστοποιήσω τα λοιπά περιουσιακά μου στοιχεία, μπορώ να τα ρευστοποιήσω και εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Όχι, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τη δυνατότητα κάποιος με πολλές δόσεις και με κούρεμα να μπορέσει να διατηρήσει την πρώτη κατοικία του.
0: Δηλαδή,
1: άρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Ναι, σας ακούω, Γιάννη.
0: Όχι, για να ρωτήσω μετά.
1: Άρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, ότι η δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει όπως υπήρχε παλιά με τον νόμο Κατσέλη, που απλά κερδιζόταν, θα λέγαμε, σε πολλές περιπτώσεις και αρκετός χρόνος, και εκεί ένιωθε ο δανειολήπτης ότι μπορούσε να διασφαλίσει την πρώτη κατοικία του. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω αυτού του φορέα που δημιουργείται, κάποιος να νοικιάσει το σπίτι του και κάποια στιγμή μετά από 12 χρόνια να έχει δυνατότητα να το ξαναποκτήσει, και της ειδικής ρύθμισης που θα περιμένουμε μέσω από τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Αυτή είναι η είδηση. Δηλαδή ότι
1: δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Θα προβλέπετε ότι αν κάποιος ο ευάλωτος ανακάμψει οικονομικά, θα επαναγοράζει την κατοικία του στο τέλος περίοδου μίσθωσης. Αυτό δεν υπήρχε πριν.
1: Δεν υπήρχε πριν σε καμία των περιπτώσεων, γι' αυτό πριν τα προηγούμενα χρόνια φωνάζαμε ότι δεν προστατεύεται με τίποτα η πρώτη κατοικία. Εδώ υπάρχει προστασία, εδώ τώρα υπάρχει προστασία του οφειλέτη μέσω της ενοικίασης και όχι μέσω της λύσης του ακινήτου όπως υπήρχε με τον νόμο Κατσέλη.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λες. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρυγκά.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για τη συνέντευξη. Έχουν βγει καινούργια εργαλεία που βέβαια, εντάξει, χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνέπεια όσον αφορά τη ρύθμιση και την αποπληρωμή. Καλημέρα στην κυρία Ελεονόρα. Να είστε καλά, κυρία Ελεονόρα. Θα γίνει άγριος πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Δεν μπορούν να εξαχθούν ξεκάθαρα συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση είναι πάντως ότι μπαίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης και ενώ άγριος πόλεμος μεταξύ τριών κομμάτων. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκόποι. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καρισιανού. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι θα γίνει στις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί δεν έχει βγει από το μυαλό του Μητσοτάκη και το σενάριο των πρόωρων εκλογών παρά τις διαψεύσεις, είτε γίνουν το Μάρτιο-Απρίλιο. Φαίνεται να έχει δημοσκοπικά μέχρι τώρα τουλάχιστον ένα προβάδισμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε. Μέσα στην εβδομάδα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Μία στο δικό μας το κανάλι του Action 24 από την Opinion και άλλες δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζει δημοσκόπηση Pulse, με ενημέρωσαν οι Μέτρων του κ. Φαναρά. Θα βγουν αρκετές δημοσκοπήσεις. Το λέω γιατί θα έχει κάτσει η σκόνη από τις ανακοινώσεις Τσίπρα και Καρισιανού και νομίζω ο κόσμος. Θα έχει σημασία να δούμε τι θα καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
2: Ότι χαθήκαν οι ελπίδες,
0: Πάντως δεν έχετε παράπονο, το είχα προβλέψει από τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Σας είχα πει ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση, αμέσως η Χαριλάτρη Κούπη και ο ίδιος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης θα διαμαρτυρηθεί. Θα προσπαθήσει να τις καταστήσει αναξιόπιστες. Και βλέπετε ότι υπάρχει ένας καταγγελτικός λόγος απέναντι σε δημοσκόπους και εταιρείες δημοσκοπήσεων από την Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Βέβαια, όσο ήταν το Πασόκ δεύτερο, δεν έλεγαν τίποτα. Τόσα χρόνια μετά τις εκλογές που έπαιζαν μόνοι τους στην αντιπολίτευση, δεν έλεγαν τίποτα για δημοσκοπήσεις. Τώρα που είναι τρίτο-τέταρτη, λένε. Θα μας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς μετά τις 9 και 4 όλα αυτά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, γιατί αγριεύει η κόντρα με τους δημοσκόπους της Χαριλάου Τρικούπη. Και μάλιστα ο κύριος Δουδονής έδωσε στη δημοσιότητα, ή μάλλον ενημέρωσε τους πολίτες, ότι δέχθηκε ότι του έστειλε η Real Polls, η εταιρεία δημοσκοπήσεων, εξώδικο. Με το οποίο ζητά να ανασκευάσει όλα όσα είπε περί Τσίπρα, Μαξίμου και δημοσκοπήσεων. Είναι δικηγόρος ο κύριος Τσουκαλάς, εκτός από την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη από τις 9 και 4 και μετά.
2: Με στην καρδιά μου όμως δεν είδες.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
7: TRT 95,1 FM Stereo. Δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
8: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι.

0: για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλίτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σάρι Γκουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Βία επεισόδια μαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Περισσότερα στο enikos.gr. Μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου, μετέδωσε ότι το μνημόνιο συναντήληψης προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούς, η οποία φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Ανησυχία εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Τον τίτλο στο Champions League κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα και καλή καλοκαιρινή Κυριακή, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά της Πεντηκοστής σήμερα και χρόνια πολλά και για αύριο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες θρησκευτικές εορτές του δικού μας, του χριστιανικού εορτολογίου. Πολλά μηνύματα από απογοητευμένους φίλους της Arsenal. Ρε παιδιά, τι να κάνουμε, να σας πω κάτι. Δεν είχαν πάρει ποτέ οι άνθρωποι Champions League και ή κύπελο πρωταθλητριών. Σου δίνεται η δυνατότητα στα πέναλτι και σουτάρεις δύο φορές out. Ούτε καν να το πιάσει ο αντίπαλος θερματοφύλακας. Αυτοκτονία. Και είχαν μεγαλύτερη δίψα οι Άγγλοι. Φαινότανε αυτό. Δεν έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα. Οι Γάλλοι την είχαν πάρει και πέρσι. Αλλά τι να το κάνεις. Ακούστε δύο περίεργα στατιστικά που τα διάβαζα και μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση για τον τελικό του Champions League. Πρώτον, μετά από 50 τόσα χρόνια είχαν να παίξουν σε τελικό δύο ομάδες που εκπροσωπούν πρωτεύουσες. Δηλαδή, η Real έφτανε τόσες φορές, έχει φτάσει στον τελικό και το έχει σηκώσει. Πάντα έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα που δεν εκπροσωπούσε την πρωτεύουσα της χώρας. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν η Bayern Μονάχου, το Μονάχο δεν είναι πρωτεύουσα, μπορεί να ήταν η Barcelona σε ισπανικό εμφύλιο, η Liverpool, η Manchester δεν εκπροσωπούσαν ομάδες πρωτεύουσων. 50 χρόνια είχαν να εκπροσωπηθούν πρωτεύουσες στον τελικό. Λονδίνο, Arsenal εναντίον Παρισιού, Paris Saint-Germain. Το δεύτερο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς καμία ήττα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν ιτήθη ούτε στον κανονικό αγώνα. Ήρθε 1-1. Και η παράταση 1-1. Ιτήθη σαν πέναλτι. Δεν θεωρείται κανονικός αγώνας. Δεν έχασε λοιπόν ούτε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου του Champions League. Απίστευτο στατιστικό. Να όμως που έχασε στα πέναλτι. Τον κρισιμότερο όλων. Στο γήπεδο δεν υπήρξαν επεισόδια. Στο Παρίσι έγινε χαμός. Περίμεναν κάποιες χιλιάδες εκεί των μεταναστών να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί για να λαιλατούν δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες και να τα κάνουν λαγίσμα διάμ. Πολύ ξύλο, πολλές συλλήψεις, πολύ μεγάλα επεισόδια και ζημιές. Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη γαλλική πρωτεύουσα. Υπάρχουν βίντεο που έχουν ανέβει σχεδόν παντού. Φανταστείτε, από τις περίπου 500 προσαγωγές έγιναν, οι οποίες έχουν μετατραπεί από τα μέχρι τώρα δεδομένα σε περισσότερες από 250 συλλήψεις. Και εκεί η αστυνομία δεν σου συμπεριφέρεται με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Γαλλική αστυνομία βαράει στο ψαχνό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του σκοπευτικού του άθλος. Καλημέρα, Πέτρο. Γίνεται χαμός στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, φίλες και φίλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα που μιλάμε, με ενημερώνει η κόρη μου, πόσες χιλιάδες τουριστών είναι και περιμένουν, έχουν ανοίξει μάλλον, περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να ανέβουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, να την ευχαριστηθείτε. Καλοκαιρινή μέρα. Την καλημέρα μου στον αγαπητό Βαγγέλη. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου, Βαγγέλη. Την καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα στον αγαπητό Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ, και στον αγαπητό Κώστα. Και στον άλλο Κώστα. Δώστε μου 3-4 δευτερόλεπτα να 3-4 λεπτά να προχωρήσουμε τις εντεύξεις και σε λίγο θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πού σας βρίσκουμε αυτή την υπέροχη μέρα?
6: Στην πόλη μας.
5: Παραλιακά ή στο κέντρο της πόλης?
6: Όχι, όχι, στο κέντρο, γιατί γιορτάζει σήμερα και αύριο η Αγία Τριάδα, ως γνωστόν, και έχουμε δύο εκκλησίες και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και έχουμε προετοιμασίες. Έχουμε μεγάλη πανήγυρη.
5: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
6: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο.
5: Τώρα, εσάς σας ζηλεύουν όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής. Είστε ο κεντρικός δήμος της ανάπτυξης στο Ελληνικό. Πώς πάνε τα έργα στο Ελληνικό? Τελειώνει, νομίζω, η ανέγερση του ουρανοξύστη και προχωρούν και τα έργα γενικότερα και η υπογειοποίηση της παραλιακής για να επιτέλους να αποκτήσει ζωή όλο αυτό το πράγμα.
6: Ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί καμιά φορά ο κόσμος τώρα έχει εστιάσει στο ύψος του ουρανοξύστη. Που εδώ έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος διάλογος, άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι το Ελληνικό θα είναι η σύγχρονη όψη της Αθήνας. Δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο που να μην έχει την ιστορική της, την παραδοσιακή της πλευρά και τη σύγχρονη.
5: Εδώ μέχρι το Νέο Δελχή έχει γίνει, έχει μετατραπεί σε Μανχάταν.
6: Ένας νεκρός χώρος θα μετατραπεί ή μετατρέπεται τη σύγχρονη πλευρά μιας πόλης, το οποίο όταν τελειώσει. Δεν θα είναι μόνο ουρανοξύστης ή ουρανοξύστης, θα είναι τουλάχιστον άλλοι δύο. Θα είναι πάρα πολλά άλλα θέματα, τα οποία αγγίζουν και την τοπική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Το πάρκο, τα κτίρια, υποδομές, το αθλητικό κέντρο που ανοίγει και αυτό τώρα.
5: Ναι, εσείς πότε βλέπετε βάσει του χρονοδιαγράμματος να αποκτά ζωή όλο αυτό?
6: Το αθλητικό κέντρο παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες. Το Σεπτέμβριο έχουμε εγκαίνει από ό,τι ξέρω, αλλά όλο αυτό από 27-28 θα κατοικείται πλέον εντατικά, σύν τα μαγαζιά που θα ανοίξουν. Οπότε και η παραλία μας, αυτή που αγωνιούμε εμείς να παραλάβουμε, από ό,τι είδα προχθές στην επίσκεψη που έκανα στο εργοτάξιο, ετοιμάζεται. Συνεπώς, νομίζω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικά το έργο να παραδίδεται.
5: Η υπογειοποίηση της παραλιακής πότε θα ολοκληρωθεί?
6: Έχει ολοκληρωθεί, νομίζω, σχεδόν το σύνολό της, αλλά αναμένεται η μετακίνηση της γραμμής του τραμ. Έχει κάποιες διαδικαστικές πλέον εργασίες που πρέπει να γίνουν. Νομίζω και αυτή εκεί προς τα μέσα του 27 θα ανοίξει πλέον κανονικά σε τα δόντια στην κυκλοφορία.
5: Τώρα έρχεται καλοκαίρι, κύριε Δήμαρχε. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πολιτική προστασία και αν αυτή τη φορά είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για το καλοκαίρι? Πυρκαγιές, ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, για πείτε μας.
6: Κοιτάξτε, όσον αφορά το Δήμο το δικό μας, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ενεργοποιήσει όλο το σύστημα με την τεχνητή νοημοσύνη, οι θελοντές είναι στη θέση του 24/24. Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων καταγράφει τα πάντα. Βρίσκεται σε ετοιμότητα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο εξοπλισμός μας, καθαρισμοί τώρα έχουν πάει λίγο πιο πίσω λόγω των βροχοπτώσεων, αλλά και αυτοί θα ενταθούν τις επόμενες μέρες για να ολοκληρωθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου. Νομίζω ότι είμαστε σε όλο τον ημιτό γενικά σε πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε αυτό να το πετύχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα με το δίκτυο ανθεκτικών πόλεων. Θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες.
5: Ναι, υπογράψατε ένα μνημόνιο ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων με το αρμόδιο Υπουργείο. Τι συμπεριλαμβάνει?
6: Είναι μια προσπάθεια συνέργειας για 150 δήμους να αναπτύξουν όλοι τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων,
5: ναι,
6: προκειμένου να οργανωθούν και η περιφέρειά μας. Γιατί κοιτάξτε, το να μην καεί ο ημιτός και να καίγεται η υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει όλοι. Έτσι, δεν πετύχαμε κάτι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη κινητικότητα. Το Υπουργείο έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει μια σειρά προτάσεων που έχουμε καταθέσει για το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε κάθε δήμο. Είναι σε πολύ καλή εξέλιξη όλη αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε φάση υλοποίησης. Πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 27 θα είναι πανέτοιμοι και οι υπόλοιποι δήμοι να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
5: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που αφορά το Δήμο σας, αλλά και γενικότερα την τοπική οικονομία των Νοτιών Προαστίων. Εγκαινιάστηκε πριν από μερικές μέρες το πρώτο αυτοδιοικητικό επιχειρηματικό κέντρο στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι πραγματικά ένα νέο σημείο αναφοράς. Μπορείτε να μας πείτε τι θα συμπεριλαμβάνει και πώς θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή?
6: Εγώ ανήκω στους αυτοδιοικητικούς που λέω ότι εντάξει, το κράτος πρέπει να είναι από πάνω μας, να μας ενισχύει. Κάποια στιγμή όμως και η αυτοδιοίκηση πρέπει να δημιουργεί τις δικές της πηγές χρηματοδότησης, τις δικές της δυνατότητες, και γι' αυτό ότι πήραμε ένα εγκατελειμμένο παλιό κτίριο με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς να βάλει ένα ευρώ ο Δήμος, το μετατρέψαμε σε ένα πολύ σύγχρονο εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα αυτό το κτίριο αυτή τη στιγμή να αποδίδει σταθερό ενίκιο στο Δήμο και την ίδια στιγμή 26 εταιρείες να το χρησιμοποιούν περιστασιακά για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Είναι τα χάπιτα.
5: Όταν λέτε με ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματίες ντόπιοι της περιοχής, δηλαδή του Δήμου σας?
6: Όχι, όχι. Είναι μια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό. Εμείς βγάλαμε το διαγωνισμό. Περίπου 2 εκατομμύρια είναι η επένδυση που έκανε.
5: Ναι.
6: Έφτιαξε το χτίριο πάνω στο λεωφόρο Βουλιαγμένη σε ένα χρέπι. Ήταν ένα χτίριο εγκατελειμμένο, ξεχασμένο, έτοιμο να καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πιο ωραίο κτίριο της Νότιας Αθήνας. Αν περάσετε στην Βουλιαγμένη, θα το δείτε. Είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο. Και η συμφωνία είναι ότι αποδίδει ενίκιο μεν στο Δήμο σταθερό. Έτσι δεν κυνηγάμε εμείς τον κάθε ενοικιαστή μέσα. Συν κάποιους χώρους που χρησιμοποιεί ο Δήμος. Και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες. Δηλαδή, εσείς έχετε μια εταιρεία, μπορείτε να το νοικιάσετε με την ώρα, με τη μέρα, τη βδομάδα, με το μήνα. Και
5: κατάλαβα.
6: Και δεν βρίσκεις.
5: Ωραία, καινοτόμος ιδέα.
6: Καινοτόμος γιατί δίνει εισόδημα στο Δήμο.
5: Αυτό. Οπουδήποτε παρεμβαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία είναι θετική εξέλιξη για την αγορά, κύριε Δήμαρχε.
6: Και φέρνεις και 26 με 30 εταιρείες περίπου στον τόπο, όπου και αυτοί πάλι θα πάρουν καφέδες, θα καταναλώσουν. Δεν είναι κλεισμένοι σε ένα γραφείο.
5: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά. Τη 50η σήμερα του Αγίου Πνεύματος αύριο. Να είστε καλά. Έχει πολλή κίνηση προς την παραλιακή, μου λένε φίλες ακροάτες ή ακροατές. Είναι χιλιάδες αυτοκίνητα που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Προφανώς πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας, να χαλαρώσετε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία μέρα θα είναι σήμερα. Μας τα είπε και ο κύριος Καντερές και αύριο θα είναι εξαιρετική ημέρα. Με 32-33 βαθμούς Κελσίου ανώτατη θερμοκρασία το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος. Τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστά όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι κλειστά όμως όλα τα μαγαζιά, για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων και τα εμπορικά κέντρα θα είναι ανοιχτά, θα λειτουργήσουν κανονικά. Εξ όσων γνωρίζω όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά αύριο. Και τα εμπορικά καταστήματα. Δεν έχει εκδώσει κάποιος εμπορικός σύλλογος δηλαδή ανακοίνωση ότι θα κλείσουν. Επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα. Ήρθε η ώρα του κυρίου εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
7: Καλημέρα, κύριε.
5: Τι κάνετε, καλά είστε? Να ξεκινήσουμε από την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων, όχι από εσάς τους ίδιους, από εσάς τον ίδιο, αλλά από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αντιδικία μεταξύ του κυρίου Δοδονή και της εταιρείας Real Pulse. Είχα διαβάσει κάποιες αναρτήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ εναντίον της μέτρων ανάλυσης του κυρίου Φαναρά. Τελικά τι συμβαίνει, αμφισβητούνται οι δημοσκοπήσεις κατά τη γνώμη σας ή όχι?
7: Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε κατά παράβαση της συμφωνίας που υπήρχε να μην δημοσιεύονται οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων, να εμφανίζονται δύο δημοσκοπήσεις. Οι οποίες μετρούσαν κόμματα που δεν είχαν ακόμα ιδρυθεί και είδαμε διαφορές που στιγμήθηκαν την ίδια μέρα 8 μονάδες, την άλλη μισή μονάδα. Είδαμε το πάρα πολύ απλό. Ότι δεν μπορεί στα όρια του στατιστικού λάθους να είναι σωστή και η δημοσκόπηση που δείχνει διαφορά στο κόμμα του Τσίπρα 8 μονάδες και εκείνη που δείχνει μισή μονάδα. Και νομίζω ότι με την επόμενη μέτρηση της ΑΛΚΟ βεβαιωθήκαμε απόλυτα.
5: Ναι.
7: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε, αν βγει μια δημοσκόπηση σήμερα και πει στον Παπαγιάννη, ο Παπαγιάννης μπορεί να μην συμβαίνει τον Τσουκαλά. Αν θες να φύγει ο Τσουκαλάς, θα ψηφίσεις αυτόν. Αυτό δίνει μια κατεύθυνση. Λέμε λοιπόν το εξής, δεν πρέπει οι δημοσκοπήσεις από εργαλεία μετρήσεων να γίνουν εργαλεία χειραγώγησης. Τώρα για την εταιρεία τη συγκεκριμένη που δεν την ξέρω και δεν το υιοθετώ, σας διαβάζω ότι 28 Μαΐου του 2022 το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε αυτήν την εταιρεία, τη συγκεκριμένη, ονομαστικά και έλεγε ότι είναι εταιρεία συνδεδεμένη με το ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί μεθοδεύσεις. Προχωράει σε μεθοδεύσεις για να δημιουργήσει, για να κατασκευάσει μια δική του πραγματικότητα. Αυτά έλεγα όχι εγώ, η Νέα Δημοκρατία. 28 Μαΐου του 2022, 10 και 48 για τη συγκεκριμένη εταιρεία, την ίδια.
5: Ναι, προσέξτε, αυτό όμως έχει και αυτό το οποίο λέτε εσείς και το οποίο να το αποδεκτώ ότι έχετε κάποιες αμφιβολίες. Εδώ όμως έχουμε τον κύριο Δοδονή, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει. Μισό λεπτό. Και ότι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης Μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
7: Μα αυτό λέει η ανακοίνωση που σας διάβασα της Νέας Δημοκρατίας το 2022. Το ίδιο. Το λέει. Ο κύριος, ο στενός συνεργάτης του οικονομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, που συμμετέχει στην εταιρεία Real.
5: Άρα συμφωνείτε με τη δήλωση, Δοδονή.
7: Σας διαβάζω.
5: Αφήστε τι είπε η Νέα Δημοκρατία. Οκ, συμφωνείτε εσείς.
7: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι. Εγώ διαβάζω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα σε δημοσιεύματα των παραπολιτικών του 22 και σε ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα.
7: Πόσο πιο απλά.
5: Εγώ ακούω με πολύ προσοχή αυτά τα οποία λέτε για να καταλάβω τι συμβαίνει.
7: Ναι, μα νομίζω ότι, είναι, νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο.
5: Ωραία, άρα εξακολουθείτε και αμφισβητείτε λοιπόν την πιστότητα και την αξιοπιστία της συγκεκριμένης εταιρείας. Και όχι μόνο την αμφισβητείτε. Μα πώς, λέτε κάτι δημοσίως, πρέπει να το ψάξετε. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είπε κάτι και να είναι λάθος. Εσείς δεν το ψάξατε από μόνο σας.
7: Αν κάνει επίτηδες, αν έχει λάθος μεθοδολογία, αν πήρε λάθος βήμα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσείς που είστε πάρα πολύ έμπειρος, μπορεί αν γίνει μια δημοσκόπηση σήμερα να είναι η διαφορά και 8 μονάδες και μισή.
5: Όχι, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Όσο εμφανιζόσασταν δεύτεροι, γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν ποτέ?
7: Μα δεν έχουμε, πάντα λέμε.
5: Και πάλι υπήρξαν αποκλείσει τα ποσοστά. Κάποιες δημοσκοπήσεις σας έδιναν 15 μονάδες πίσω, κάποιες 8. Γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν τότε όταν ήσασταν δεύτεροι?
7: Κάποιες 12 και κάποιες 10.
5: Ναι.
7: Το 2% είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Το 8 δεν είναι, νομίζω, κύριε Παπαγιάννη. Καταλαβαίνουν όλοι τι γίνεται.
5: Για πείτε μας τι γίνεται, γι' αυτό σας βγάλαμε.
7: Μα τα νούμερα, ξεκάθαρα. Είναι δυνατόν να είναι και 8 και μισή μονάδα?
5: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς αποδίδετε πολιτικό δόλο και στη Νέα Δημοκρατία να προωθήσει το κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό την βολεύει στην προεκλογική περίοδο απέναντι στο Μητσοτάκη?
7: Δεν θα σας το πω εγώ, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε θέλουμε τον Τσίπρα γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Κερίδης συζήτησε με εμένα, είπε θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε να συσπηρώσουμε τους φοβόρους μας.
5: Ναι, εσείς το πιστεύετε αυτό?
7: Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Γιατί να πω κάτι εγώ, αφού το λένε τα ίδια τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα. Αποδίδεται στην κυβέρνηση πολύ ισχυρούς μηχανισμούς πάντως παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στην αντιπολίτευση.
7: Αν αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ισχυρούς μηχανισμούς, που έχει τους πιο ισχυρούς από ό,τι και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ποτέ, θα ήταν νομίζω.
5: Τώρα,
7: και
5: για πέστε μου, ας μην μείνουμε στις δημοσκόπησεις της Real Polls. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις από Δευτέρα.
7: Προχωράμε κανονικά με το σχέδιό μας. Είναι μία προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Όταν έχω μάλιστα ίδρυση κομμάτων πρόσωπων παγών με γνωστά πρόσωπα, είναι κατά τη γνώμη μας λογικό να γίνει. Ειδικά αν τα κόμματα αυτά έχουν προαναγγελθεί και ρυθμιστεί εδώ και 9 μήνες.
5: Ναι.
7: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στη συγκυρία, σε περίπου 1-1,5 μήνα, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα.
5: Ωραία.
7: Εμείς προχωράμε με το σχέδιό μας, το πώς θα
5: γίνει. Ας μην μείνουμε τόσο στην εικόνα, όσο στις ευρύτερες και γενικότερες τάσεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό. Δεν σας προβληματίζει ότι τόσο καιρό που ήσασταν μόνοι, δεν μπορέσατε να καταγράψετε και να εισπράξετε τη φθορά, την κυβερνητική φθορά της Νέας Δημοκρατίας και να εκτοξεύσετε τα ποσοστά σας ώστε να αποτελέσετε σοβαρή εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και σας περνά, αλλά σας περνά και η Καριστιανού σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κάτι λάθος έγινε.
7: Την κυρία Καριστιανού έχουμε δει μόνο σε μία δημοσκόπηση μιας εταιρείας της συγκεκριμένης.
5: Ναι, σε αυτή όμως είναι πάνω από εσάς. Εσείς είστε κάτω από αυτή.
7: Είναι η ίδια δημοσκόπηση που δείχνει και 8 μονάδες διαφορά.
5: Ωραία, ας μην μείνουμε λοιπόν σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να αποδεχθώ εγώ τις ενστάσεις που καταθέτετε. Επί της ουσίας, δεν είναι προβληματικό για το Πασόκ που δεν μπόρεσε τόσα χρόνια, 3 χρόνια μετά τις εκλογές, να αξιοποιήσει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας?
7: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που το 2023 πριν τις εκλογές είχε 8% και ένα μήνα πριν, από σήμερα, είχε στα κάτω από 15%. Αλλά το Πασόκ είναι σε μια σταθερή τροχιά ανόδου. Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα λαϊκιστικό να καβαλήσει προσωρινά σε ένα άρμα στη συγκυρία να ανέβει και μετά να καταρρεύσει. Είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα και σχέδιο. Λέει τι πρέπει να γίνει στην οικονομία, τι πρέπει να γίνει για τα δάνεια, τι πρέπει να γίνει στις συντάξεις, τι πρέπει να γίνει για τους μικρομεσαίους, τι πρέπει να γίνει στην ανάπτυξη, τι πρέπει να γίνει ώστε η ανάπτυξη να είναι και ευημερία. Και όχι όπως σήμερα, η ανάπτυξη η οποία πάει σε πολύ λίγους, ενώ οι πιο πολλοί είναι χαμένοι.
5: Μάλιστα.
7: Άρα, τέτοια κόμματα δεν καβαλάνε το άρμα του λαϊκισμού για να εκτοξευτούν. Ξαφνικά, ό,τι είναι η διαδικασία που θα εκτοξευτεί τον Πασόκ, όταν μπουν τα διλήμματα. Ούτε δηλαδή σε εκλογές. Τώρα, είπατε 3 χρόνια περιμένανε. Μην ξεχνάμε, κυρία Παγιάννη, ότι αν το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας ακόμα δεν έχει τελειώσει, η οποία έχει πολύ μεγάλη μείωση ποσοστών από τις προηγούμενες εκλογές, είναι γιατί προέκυψε μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 23, που η τότε αξιωματική αντιπολίτευση από το 32 πήγε στο 17 και ιτήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί δεύτερο κόμμα τα τελευταία 80 χρόνια. Άρα όλο αυτό έχει δώσει μια τεκτημένη κοίτα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Τώρα,
7: το Πασόκ λοιπόν που επιλέγει και που, εμείς που μένουμε, ότι ο κόσμος θα τρέχει, επειδή είναι όριμος ο κόσμος, θα ψηφίσει με βάση την αξιοπιστία, τη συνέπεια και το σχέδιο.
5: Αυτό...
7: Όχι με βάση τα πυροτεχνήματα.
5: Κάτι τελευταίο πριν σας καλημερίσουμε. Αυτός ο άγριος πόλεμος που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο, ενώ όχι σε προσωπικό, μεταξύ δύο τουλάχιστον κομμάτων για τη δεύτερη θέση, του Πασό και του κόμματος Τσίπρα.
7: Δεν υπάρχει άγριος πόλεμος.
5: Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση όλου αυτού του αφηγήματος περί κεντροαριστερής ή προοδευτικής συνεργασίας την επόμενη μέρα?
7: Κεντροαριστερά υπάρχει στη χώρα και είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροδεξιά. Άλλο αν επειδή έχει ενσωματώσει το λαό, σήμερα μοιάζει κάποιες φορές και με ακροδεξιά. Τα κόμματα λοιπόν που δημιουργούνται πρέπει να καλύπτουν κάποιο χώρο. Σήμερα δεν υπάρχει χώρο για να καλυφθεί πολιτικό. Υπάρχει κεντροαριστερά, υπάρχει κεντροδεξιά με διαφορετικά προγράμματα. Και αυτά θα συγκριθούν, θα συγκρουστούν στις εκλογές. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας αντίπαλός μας. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς, αν κάνει επιθέσεις στον Πασόκ, θα απαντιούνται. Και εσείς, οποιοδήποτε, και ο κύριος Βελόπουλος, αν μας επιτεθεί πολιτικά, θα απαντήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι είναι ο Βελόπουλος αντίπαλός μας.
5: Έχω και άλλη μια ερώτηση γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Υπάρχουν κάποια στελέχη του Πασόκ που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους προς συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί προβάλλουν πρόσωπα που ανέδειξε το νέο κόμμα Τσίπρα μόνα τους, όχι δηλαδή σε αντιπαράθεση σε επίπεδο διαλόγου με άλλα κόμματα. Υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Πασόκ επισήμως ή όχι?
7: Νομίζω ότι το θεωρείτε και δεδομένο και εσείς ότι ένα κόμμα που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, αντιλαμβάνομαι για 2-3 μέρες, επειδή υπάρχει η είδηση και το γεγονός, να κληθούν διαφορετικά, ελπίζουμε ότι θα είναι στα πάνελ για να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις με τους συναδέλφους τους. Νομίζω ότι είναι το εύλογο. Εκτός αν είναι υπουργοί. Ξέρετε, μας έχουν συνηθίσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να μην βγαίνουν σε πάνελ με τα στελέχη του Πασόκ, γιατί φοβούνται να αντιπαρατεθούν και κρύβονται. Τώρα, αν αυτό συμβεί και σε ένα νεότευτο κόμμα ανθρώπων, οι οποίοι τώρα κάνανε κόμμα, ενώ δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, να είναι στα πάνελ μόνο τους. Εσείς το θεωρείτε λογικό σαν δημοσιογράφος?
5: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στην Βουδαπέστη με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Είναι η 12η φορά συνολικά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών και του Champions League που ο τίτλος κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι. Η Paris Saint-Germain μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το back-to-back στην εποχή του Champions League μετά την Real Madrid, η οποία το έχει κατακτήσει για τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 2016, το 2017 και το 2018.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο Κοινό.
15: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
16: Τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Επισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας και επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωτικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά της 50ης σήμερα. Χρόνια πολλά και για αύριο του Αγίου Πνεύματος και καλό μήνα για αύριο. Μπαίνουμε στον Ιούνιο. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος στη σημερινή Real News, φίλες και φίλοι, με δυνατά θέματα χρηστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις και όσον αφορά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύψεις. Οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος, περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία. Τώρα το τελευταίο μισάωρο, τα τελευταία 25 λεπτά δεν έχω οργανώσει άλλη συνέντευξη. Να πάμε έτσι μουσικά και να διαβάσουμε πολλά μηνύματα από εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Μετά το τραγούδι του Πασχάλη που έβαλε εδώ ο φίλος μου Γιώργος Τζιβελεκίδης, ό,τι τραγούδι ακολουθήσει θα έχει στον τίτλο του τη λέξη καλοκαίρι. Το φτιάχνουμε έτσι για να μπούμε σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρκετός κόσμος κατεβαίνει στην παραλία. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι η πρώτη Κυριακή που θα γεμίσουν αρκετές παραλίες από κόσμο, από λεόμενους. Κοιτάξτε, ακόμα είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι φοιτητές έχουν εξεταστική περίοδο μπροστά τους, δεν έχουν τελειώσει. Αλλά είναι οι πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Καλά να περάσετε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα Κυριακή.

Οι θερμοκρασίες τέλειες για την εποχή. Πολύ ελαφρύ βορειαδάκι, να μην είναι ενοχλητικό. 31 με 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ανώτατες θερμοκρασίες στα κεντρικά και τα νότια. 28 με 29 στα βόρεια. Εξαιρετικός ο καιρός και σήμερα και αύριο σε όλη την Ελλάδα. Ηλιοφάνεια παντού. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ωραία πράγματα. Έχει φύγει αρκετός κόσμος από την Αθήνα και χθες και προχθές οι πληρότητες των πλοίων που αναχωρούσαν για Αιγαίο, και όχι μόνο για Αιγαίο, ήταν στο 100%.

Συνήθως την Κυριακή το πρωί μας έρχονται δυσάρεστες ειδήσεις από την τροχέα, φίλες και φίλοι. Όλο κάποιοι μεθυσμένοι θα είχαν ατύχημα, πολύ περισσότερο σε άλλες περιπτώσεις τροχέα δυστυχήματα. Μέχρι τώρα τα μηνύματα είναι ευχάριστα. Μην το ματιάσουμε, χτυπά ξύλο. Δεν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάζουμε τραγουδάκια για το καλοκαίρι και να διαβάζουμε και μηνύματα παράλληλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Αν δεν καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν εποχικό φαινόμενο, δηλαδή μια βάρκα σωτηρίας εκείνη την περίοδο, που βούλιαξε, δεν μπορούν ούτε να κατανοήσουν την παρουσία και την πορεία τους. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεμείνει ξέμπαρκο, ένα πλήρωμα χωρίς βάρκα. Όσο λοιπόν και να το σκέφτονται, πλέον η βάρκα έγινε καράβι και αυτή τη στιγμή το κυβερνάει χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα Γιάννη. Το κόμμα του Τσίπρα μπορεί να μπει στη Βουλή και πριν τις εκλογές αν γίνουν το 27. Ναι, τι εννοείς αν μπει στη Βουλή? Από το ποσοστό του θα εξαρτηθεί αν μπει στη Βουλή. Προφανώς όσο περισσότερο χρόνο έχει τόσο καλύτερα θα οργανωθεί αν εννοείς αυτό. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα Γιάννη, συνονόματε. Να σημειώσουμε κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Όταν από το 2016 ως σήμερα είναι πρώτος και με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης σε όλες, τότε δεν είναι φωτογραφία της στιγμής. Είναι το πορτρέτο της πολιτικής κατάστασης σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αληθές που λες, που γράφεις. Από το 2016 και μετά όλες, μα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να κυριαρχεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν και με μεγάλες διαφορές πρώτο κόμμα από το δεύτερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό το αποτέλεσμα θα βγει και σκάλπες, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα που δεν υπήρξε κατά το παρελθόν. Καλημέρα στον Φίλιππο, καλημέρα Γιάννη. Η ημερομηνία εκλογών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πληρωμή των συνταξιούχων που θα πληρωθούν χωρίς προσωπική διαφορά ήτη τη 14η Μαΐου του 27. Όπα, ξέρεις και την ημερομηνία. Λοιπόν, η 14η Μαρτίου του 27 είναι μία από τις πιθανές ημερομηνίες, αν τελικά αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές τότε. Γιατί όπως είπαμε, όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Το σενάριο των εκλογών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Οι προώρες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται ποτέ. Δεν θα σου πει από τώρα θα πάμε σε εκλογές. Θα γυρίσει από τις διακοπές του στα Χανιά μετά το 15 Αύγουστο. Θα παραγγείλει τις δημοσκοπήσεις που τον ενδιαφέρουν. Focus group θα είναι αυτά, δηλαδή κάποιες κυλιόμενες μετρήσεις για να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει το πράγμα. Και μετά θα αποφασίσει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Κώστα που μου λέει ο Ανδρουλάκης Γιάννη. Είναι τόσο νομικά άσχετος που τον πολιτικό αφρό των υποκλοπών τον πήρε ο Τσίπρας στην προηγούμενη βολή ως καθήλυνα αρμόδιο λόγω συνδρόμου καταδίωξης. Δυστυχώς για το Πασόκαλα δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι πίσω από την πρόταση για τετραήμερο υποκρύπτεται η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI και είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδρουλάκη. Η δεύτερη ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης μετά το νομικό φιάσκο της αρχαιοθέτησης που ήταν η πρώτη παγίδα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Αγγελή. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλό τριήμερο σε όλους. Χθες ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Ο δεύτερος εγγονός μου που είναι 18 μηνών άκουσα για πρώτη φορά να μιλάει και να λέει τη λέξη όχι. Τι να τα κάνεις στα παλάτια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία στη ζωή. Απίστευτο συνέστημα. Όσο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη φταίνε και οι ίδιες οι κυβερνήσεις που με την πολιτική τους επέβαλαν αυτή την άνοδο. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς ήττα. Αυτό το είπα και εγώ, αγαπητέ Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Πρωτοφανές, δεν είχε ούτε μία ήττα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου στα προκριματικά και ως ομίλους του Champions League, αλλά έχασε στα πέναλτι στον κρισιμότερο αγώνα της σεζόν. Καλημέρα στο φίλο τον Φίλιππο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από την καλοκαιρινή Βιέννη. Σαν Έλληνες έχουμε κατέβει στους δρόμους για την Παλαιστίνη, για την Κούβα, για την Βενεζουέλα. Γεια. Για την Ελλάδα τι περιμένουμε όταν μας απειλούν, όταν θέλουν με ένα νόμο να κατακτήσουν τη χώρα μας? Σε λίγο θα είναι αργά και θα χάσουμε και την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Γιάννη. Ο Φάμελος και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα για να σώσουν την καρέκλα τους. Κλασικά και πολιτικά. Κάτσε να δούμε, Διονύση. Δεν είναι έτσι εύκολο να πάει. Για να πας κάπου πρέπει να σε θέλει και ο οικοδεσπότης. Να σου ανοίξει την πόρτα. Εσύ μπορεί να θέλεις να πας, αλλά ο άλλος να μην σε δέχεται. Υπάρχει και ένα σενάριο που βολεύει τον Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα μικρό κόμμα του 2-3%. Το σενάριο που λέει ότι να αποτινάξει το πολιτικό παρελθόν και να διαχωρίσει τη θέση του από πολλά πρόσωπα που την περίοδο της διακυβέρνησής του ήταν υπουργοί.
Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Για το ελληνικό γκρινιάζουν αυτοί που έλεγαν ότι είναι δάσος και ότι έχει αρχαία. Τα αυτοαποκαλούμενα προοδευτικά κόμματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, το ελληνικό Σύνταγμα, ότι κάθε πολιτικός που υπόσχεται παροχές θα φέρνει πλήρη ανάλυση για το πού θα βρει τα χρήματα. Τέλεια απόφαση θα είναι αυτή και τέλεια αλλαγή. Καλημέρα στο Γιάννη, τον αντιλαϊκιστή. Καλημέρα, Γιάννη. Οι ίδιοι στο Πασόκ επέλεξαν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πολιτική και να βουτήξουν Γιάννη στην τοξικότητα. Ο αρχηγός τους έλεγε για ξυλόλια πριν λίγο καιρό. Αυτός είναι που μιλάει για συμμορίες και καμόρες, για καρτέλ, για μεγάλο κεφάλαιο που καταληστεύει τον λαό. Αν πραγματικά άκουγες εκπροσώπους του Πασόκ και οποιονδήποτε άλλου κόμματος, δεν θα καταλάβαινες τη διαφορά. Εφόσον λοιπόν Γιάννη επέλεξαν την τοξικότητα απέναντι στην κυβερνητική πρόταση, είναι λογικό τώρα να χάνουν από τους Πριτάνης του είδους. Εννοείς από το original. Δεν έχεις άδικο στην ανάλυση, στην προσέγγιση σου. Μα το έλεγαν, φώναζαν κάποιοι πολιτικοί αναλυτές στον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Μην ακολουθείς την τακτική και την τοξικότητα μερικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή είναι τα original. Εσύ είσαι το ημιτασιόν. Παίξε στο χώρο του κέντρου, στο μεσαίο χώρο που είναι μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Εκεί στόχευσε και με αυτή την πολιτική οριοθέτησε τις δράσεις σου. Ο Ανδρουλάκης επέλεξε άλλη τακτική. Κοίταξε, όλα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών. Εκεί είναι το τελικό κριτήριο, τι λέει το ταμπλό. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα Γιάννη μας. Όλα τα κόμματα έχουν πολύ πλάκα. Χθες βουλευτής του Πασόκ στο Open της λέει ο παρουσιαστής: αφήστε τον Τσίπρα και δείτε ότι εσείς με τη Νέα Δημοκρατία χρωστάτε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Και τι απάντησε: δείτε τους καημένους εργαζόμενους στην Αυγή και αφήστε τα δικά μας χρέη. Έχουν πραγματικά μια πλάκα, φίλε. Καλημέρα και στον Τίνο Στεργίου που μου είχε στείλει την προηγούμενη Κυριακή ότι καταραίει ο Μέρτς και του είχα απαντήσει ότι δεν κερδίζουν σοσιαλδημοκράτες. Μα φυσικά δεν κερδίζουν, αφού συγκυβερνούν, καταραίουν μαζί του. Μα αυτό ακριβώς σου είπα και εγώ, αγαπητέ Τίνο. Η άνοδος της εθνικιστικής ακροδεξιάς δεν είναι μόνο σημάδι που αφορά τη Γερμανία. Δες τι γίνεται στη Γαλλία και πόσες πιθανότητες έχει η Λεπέν να κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δες την Κύπρο που από το 0 εμφανίστηκαν στο 11% από το πουθενά. Δες τι γίνεται στην Ισπανία που οι σοσιαλιστές του Σάνσεθ κινδυνεύουν να πάνε τρίτη. Δες τι γίνεται στην Βρετανία, αν και είναι λιγότερο εθνικιστικό το φαινόμενο, αλλά δες τι ποσοστά καταγράφει ο Φάραντζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην ανάλυση σου που λες για τον Μέρτς και τις γερμανικές εκλογές, ότι αν ήταν έτσι επειδή συγκυβέρνησαν, τότε τα κόμματα της αριστεράς θα ήταν πρωτοδεύτερα. Βλέπεις όμως ότι βουλιάζουν και αυτά και δεν συγκυβερνούν με τον Μέρτς και τους χριστιανοδημοκράτες. Μάλλον άλλη είναι η αιτία και η πολιτική ανάλυση που πρέπει να κάνεις στο θέμα αυτό. Ότι δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς δεν απαντάνε σε βασικά ζητήματα και προβλήματα των κοινωνιών, όπως είναι το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα, και όλο αυτό το πακέτο που αποτελούσε, έκανε τζιζ για τα κόμματα της αριστεράς τόσες δεκαετίες, τόσα χρόνια στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο τον Τερεζάκη. Καλημέρα Γιάννη. Πιστεύω ότι ο Τραμπ ή έχει λάθος συμβούλους ή κάνει τεράστιο λάθος που δίνει χρόνο στους Ιρανούς να αναδομήσουν το πλωστάσιο τους με κίνδυνο να φτιάξουν όντως κάποια στιγμή πυρηνικά όπλα και μετά να γίνει χαμός στην περιοχή με το τέλος του Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Νικόλαο. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, με απαγοήτευσε ο κύριος Σουκαλάς. Λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, αλλά με τους Βορύδη, Γεωργιάδη και Πλεύρη έχει μάτια και στην ακροδεξιά. Να του θυμίσω ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο προέρχεται από το κεντροαριστερό Πασόκ. Το κόμμα που λέγεται σήμερα Πασόκ είναι απολίθωμα του παρελθόντος. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι διοικεί το σημειτικό σύστημα με αρχηγό Μητσοτάκη και με βάση τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Άντε, να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Ο Γιώργος με ρωτάει, ξέρουμε αν ο Τσίπρας θα εκδώσει Θάκη 2 για τους συνεργάτες του στο Ελλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα και στον Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο που του κάνει εντύπωση. Θα παραγγείλει ο Πρωθυπουργός δημοσκοπήσεις, τι είναι πίτσα. Καλά δεν το έχεις ακούσει ότι τα πολιτικά κόμματα και οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις.
Μάλλον δεν το κατάλαβες, αγαπητέ φίλε, για να το πάλι ο Φαλερό. Οι δημοσκοπήσεις θα παραγγείλει, δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ. Και δεν μπορεί να επηρεάσουν τους πολίτες και τους ψηφοφόρους. Για τον ίδιο τις παραγγέλνει. Για να δει πώς θα κινηθεί, όπως παρήγγειλε κατά το παρελθόν και ο Τσίπρας, όπως παραγγέλνει και ο Ανδρουλάκης, όπως παραγγέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλλον δεν το κατέχεις το αντικείμενο για να με ρωτάς τέτοια πράγματα. Καλημέρα στο Θανάση,

0: Δήμων και της Αθήνας και του Πειραιά και των προαστίων και των περιχώρων να σταματήσουν να ποτίζουν άλσοι νησίδες χωρίς όρια που τα περισσότερα από αυτά είναι σκουπιδότοπος. Εννοείς ότι ποτίζουν στο πουθενά, δεν υπάρχει πράσινο, ε. Δεν συντηρούν το πράσινο, αλλά παρόλα αυτά τα ποτιστικά δουλεύουν. Με την λειψιδρία τώρα που θα αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα το καλοκαίρι, πάλι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία πριν κλείσουμε και παραδώσουμε σκυτάλη στους συναδέλφους.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: χωρίς.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μην ξεχνάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα της Πεντηκοστής και αύριο του Αγίου Πνεύματος. Και καλό μήνα, με υγεία. Ο φίλος ο Ντίνος μου γράφει ότι το μεταναστευτικό σε τέτοιο βαθμό το άνοιξε κεντροδεξιά Μέρκελ. Ναι, δεν έχει σημασία ποιος το άνοιξε. Ποιος το πιστώνεται πολιτικά έχει, αγαπητέ φίλε Ντίνο, σημασία. Και αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη το μεταναστευτικό το πιστώνεται πολιτικά και εκλογικά ή ακροδεξιά. Φυσιολογικό δεν αυτό? Μην το ψάχνεις, δεν έχει απαντήσει η αριστερά στο μεταναστευτικό ούτε στην εγκληματικότητα. Γι' αυτό και δεν πείθει μεγάλες μάζες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι το μήνυμα της ημέρας από όλα όσα συζητήσαμε είναι αυτό το οποίο στέλνει ο Άγγελος. Τόσο νερό έριξε το χειμώνα και πάλι ανακαλύψατε τη λειψανδρία. Τη λειψιδρία θες να πεις, αγαπητέ φίλε, θες να γράψεις. Τρομοκρατείτε τον κόσμο πάλι εσκεμένα. Ο Άγγελος μάλλον θα είναι μετεωρολόγος, ειδικός επιστήμονας. Τι να πεις, μύρισε τα νύχια του. Διαβάζουμε απίθανα μηνύματα εδώ. Είναι συγκλονιστικό.

Εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Λειψιδρία, φίλε, όχι λειψανδρία. Καλοκαίρι πότε σταματά ο Σταύρο, τον Αύγουστο. Δεν έχω πάρει ούτε ένα Σαββατοκύριακο άδειο μέχρι τώρα. Καλημέρα και στον Φίλιππο. Αγαπητέ φίλε, να ξέρεις ότι αν απειληθεί η οικογένειά μου εδώ με μήνυμα, δεν θα απευθυνθώ ούτε στη διεύθυνση ούτε στην ιδιοκτησία. Απευθείας θα προσφύγω στην υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με τον δικηγόρο μου. Θα τον τζιμπήσω το μάγκα και θα στον κάνω καινούριο. Δεν με έχουν απειλήσει μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, ποτέ. Αλλά όποιος στείλει μήνυμα απειλητικό για την οικογένειά μου, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Όπου και να κρυφτεί, θα τον τζιμπήσω. Και θα ακολουθήσω τις νόμιμες διαδικασίες. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Καλημέρα στο DJ Mano που στέλνει τα συγχαρητήριά του στον συνάδελφο Ιχολύπτη και σε μένα για τις θεϊκές μουσικές που ακούμε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Ο DJ Mano, παλιός, χρόνια ακροατής του Real FM. Μου έστειλε μήνυμα και η αγαπητή, για να το δω μισό λεπτά, γιατί γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Πού είναι το μήνυμά σου, αγαπητή μου φίλη? Πού είναι? Δώστε μου μερικά λεπτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γεράσιμος Χριστάτος από το Μοντενέγκρο. Καλημέρα, Γιάννη. Τώρα που είπες Ακρόπολη, κάποτε είχα επισκεφθεί οικογενειακά το πιο δυτικό σημείο της υπηρωτικής Ευρώπης, στην Πορτογαλία. Όπου ο Δήμος εξέδιδε πιστοποιητικό βεβαίωση επίσκεψης με την ημερομηνία και το όνομα του επισκέπτη. Φυσικά με το αζημίωτο. Φαντάζεστε τα έσοδα που θα προκύψουν από τέτοια πιστοποιητικά σε αρχαιολογικά σημεία της Ελλάδας. Παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη, στο Σούνιο, στους Δελφούς, στην Κνωσό, στην Ολυμπία. Και μιλάμε για αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας φήμης, όχι για το πιο δυτικό σημείο της Ευρώπης. Καλή συνέχεια, Γιάννα ρε. Χαίρομαι πάντα να ακούω τη συνεντεύξη και την εκπομπή σου. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Να πω την καλημέρα μου στο Στέλιο τον Λαγάδη. Να σε καλά, Στέλιο.

Καλημέρα στο φίλο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά σου να ρωτήσω το δήμαρχο για το κομμένο Πεύκο, αγαπητέ φίλε. Πού είναι ρε παιδιά τα μηνύματα, πού είναι τα μηνύματα. Τα κόψες κύριε Γιώργο. Καλημέρα στον Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουτέλη, να σε καλά Δημήτρη. Λοιπόν, Στέλλα Ιωαννίδου μου στέλνει ένα μήνυμα για την οποία, με το οποίο παραπονιέται. Γιατί δεν παραπονιέμαι για τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας στην ακροδεξιά με Άδωνη, Πλεύρη και Βορύδη. Και ναι, έχει ένα βαγόνι πρώην Πασόκου στο Υπουργικό της Συμβουλίου Κυβέρνηση. Για την ακροδεξιά της προσέγγιση όμως δεν έχει πει ποτέ σκοβέντα. Τώρα, το ποιος χαρακτηρίζει κάποιον ακροδεξιό ή όχι, ξέρεις, δεν το κρίνεις εσύ και εγώ, αγαπητοί μου φίλοι. Το κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα και το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα σε εκλογές. Εκεί καταγράφονται ποιοι ψηφοφόροι το ψήφισαν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη και τη Γεωργία. Να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Γιατί δεν κάνουμε ένα γκάλωπ για το αν θέλουν οι Έλληνες την επιστολική ψήφο. Κανονικά έπρεπε να ψηφίζουν αυτοί που μένουν στην Ελλάδα ώστε να αποφασίζουν αυτοί για το πώς θα ζούμε. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης από την Ιερά Πέτρα. Τι λες ρε φίλε, δηλαδή κάποιος που έχει ακίνητη περιουσία ή φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, αλλά ζει στις ΗΠΑ και τον Καναδά, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Και συγγνώμη, το λες σοβαρά αυτό, το γράφεις σοβαρά ή το κάνεις πλάκα. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει σχέση με τη χώρα και καταθέτει φορολογική δήλωση, πληρώνει τους φόρους του, έχει ακίνητα, να μην έχει δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή απορώ πως το εκφράζεις αυτό ως πολιτική άποψη. Δεν σε τιμά αυτό το οποίο λες. Όλοι πρέπει να ψηφίζουν και να έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως θα πρέπει να διευκολύνεται η ψήφος σε κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό και είναι μακριά από τα κέντρα, τα εκλογικά κέντρα και δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, στους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, τα αμαία, και στους ηλικιωμένους. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλητσιώτη ακριβώς στις 10 για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά για σήμερα, χρόνια πολλά για αύριο, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλκάνη.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λουμή Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισσας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή.

0: και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ, σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαρίς.

672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

διαπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.